0: Να μη φωνάς και να μη κλαις όσο θα λείπω. Τραύμα δικό μου που μπορεί και να είναι ευχή. Να είναι ευχή.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Ραδιόφωνο

0: Ευχαριστούμε. Καλώς ορίστε.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Καστρό, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Ξεκινάει ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
7: Φιλοσοφικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Για την επόμενη ώρα. Ακούσετε ωραία κριτικά.

Τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώνει.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

όνομά σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μικρό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά. Τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Κρήτη FM.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
9: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
10: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
11: Για την επόμενη ώρα. Θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο Αποστολάκη. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Στο ταξίδι μαζί μας 87,5 η φωνή της Κρήτης

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι μες το βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες το Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

και παράπονο ένα θα σου χωμώνω. Οπα, οπα, ένα θα σου χωμώνω.

aşkan o, affın for işte yok.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου. Απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης, φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
14: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
15: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: 3FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πρόστατο κι αν το μάθεις ξάσου. Αν το μάθεις ξάσου, αφού στα αλήθεια έκαμες τη σκέψη μου δικιά σου.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Fizz.

0: μέρες, όπως πάντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Ζαχαροπλαστία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρε φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190 Περιστέρι και Ιδωμενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System τύπου Dexion και Spider.
7: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

Καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: είναι Αλουμίν.
15: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
16: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
17: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα, λαού το βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, Αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας, και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.

92,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: In
8: Alumin.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τη λίγη και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κρητικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθιντους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
15: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
16: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
17: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
18: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
1: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.

0: ξέρεις, όπως πάντα. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις καλύβες Αποκορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις καλύβες Αποκορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
0: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
4: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
6: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
10: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
9: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
10: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
9: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
11: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Ξεκινάει ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: Και στην καρδιά με κάρφο.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο. Το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο. Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
11: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφήνει ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
15: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
16: Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
17: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
18: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή, είναι ηρά.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: όπως πάντα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
4: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
5: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
4: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
6: Καστροφακά μου.
4: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
7: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
4: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Ελλάδος. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
12: Ο Γιώργης επιστρέφει στην Αθήνα.
13: Στο Φίλτισένιο Πορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
12: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
13: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
12: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
13: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
14: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον 3DFM είναι 11. Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γραμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
15: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2-778 και στο aretusa.gr,
16: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
17: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
18: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
19: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: ζωγράφος, μόνο ζωγράφος γη Θεός μπορεί να περιγράψει πως γίνεται από τα μάτια σου να βγαίνει τόση λάμψη, άνθρωπος που έχει αρετές. Ζηλεύει και η φύση, γιατί σε μπόρες δυνατές κρατεί χωρίς να σκύψει. Άντρας σε κάνουν οι αρχές, που έχεις κι ο σεβασμός σου κι ο τρόπος αποφέρεσαι σε έναν αδύναμό σου. Ο άντρας που τα πράγματα λέει με το όνομά τους είναι ο σκάρτος για πολλούς που ζουν στα ψέματά τους. Το χρόνο αν σταμάταγα πίσω να τον γυρνούσα, πάλι εσένα αγάπη μου ξανά θα αγαπούσα. Πάλι εσένα στην καρδιά θα είχα βασίλισσά μου, αγάπη μου μοναδική, εσύ είσαι η γιατριά μου. Αγκάλιασέ με τη στιγμή που θα αλλάξει ο χρόνος, ποδαρικό μου, να γεννείς, να μη μ' αγγίζει ο πόνος. Δώσε του χαιρετίσματα κι άμα σου πει από πούνε, πες του απ' αυτή που δεν ξεχνά αυτούς που την ξεχνούνε. Ανεμιλήσει η Παναγιά και σε ξεφανερώσει, ανεμιλήσει η Παναγιά και με ξεφανερώσει, θα μάθεις πόσα τάματα τσίχο για σένα δώσει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την τεχνολογία www.kritorama.gr. Καλημέρα μου στη Νέα Υόρκη που ξυπνάμε. Ξύπνα τώρα να πιεις τον καφέ και μην κάνεις τώρα το... Μην χουζουριάζεις εκεί η Ορέστη. Καλημέρα μου λοιπόν στο Brooklyn, στο Manhattan, στη Βιρτζίνια της Αμερικής, όλα τα λαβιάκια. Την καλημέρα μου στη Φλόριδα. Πάμε στον αέρα παρακαλώ. Έλα.
1: Στη Νέα Υόρκη που ξυπνάμε, ξύπνα.
0: Όταν παίρνετε τηλέφωνο, δεν ανάγετε το ράδιο δίπλα να τα ξαναλέω εγώ από το δορυφόρο. Όταν παίρνετε τηλέφωνο, μακριά από το ράδιο και το κλείνετε για να μπορούμε να μιλήσουμε από το τηλέφωνο, να βγείτε σωστά. Αλλιώς, καληνύχτα. Καλημέρα μου λοιπόν σε όλους εσάς, με όλη μου την αγάπη. Καλημέρα μου στα όμορφα Χανιά, τη Δασκαλάκαινα, το Γομπάκι, την Τριανταφυλάκη, το Σπύρο, το Τζαμαντί, το φίλο μου, τον Καλογεράκη, το Μιχάλη, την Ελένη από το Κόκκινο Χωριό, το Βασίλη από τον Ταυρονίτη, το Μιχάλη από το Κόκκινο Χωριό, την κυρία Γεωργία από Βρύσες, σε όλους οι μερακλείδες Χανιώτες, με όλη μου την αγάπη, συναδρέψεις και πέρα στο ΕΚΑΒ, στο φίλο μου τον Καστανά, εκεί στα Σπηλιαράκη, την ταβέρνα, στα Σπηλιαράκια, εκεί προς την Ελαφώνησο, στο φίλο μου τη Μαρία, στον πατέρα του Σιλιβού, τον Πεθερό, εκεί πέρα τον κουνιάδο, τη μάνα τη Μαρία, εκεί σε όλους οι Χανιώτες, με όλη μου την αγάπη, να είστε όλοι καλά. Στον Κάτι, γεια σου ρε Κάτι Άρχοντα, και στα κοπέλια του, στα γκόνια του, στο φίλο μου το Μίχαλο, που έχω πολύ γύρω να τον ακούσω αυτό. Σε όσου φεύγετε από τα Χανιά, και εσά που πάτε, και εσά που δεν κατέχετε που πάτε, που είσαστε πολύ σαν και εμά, σε όλο το Ρέθινο, στη Γλιστρίδα, με όλη μου την αγάπη, στη Γλιστρίδα μου πάλι, βλακία είχαμε Γλιστρίδα, το ξέρω. Θα έρθω εδώ, εντάξει. Στο Νούκο και στον Κυριάκο, εκεί στην Αθήνα, σε όλη την Αθήνα με το λακανοπέδιο της Αθήνας και στο Crete FM, εκεί πέρα στο φίλο μου τον Ταγάκη, με όλη μας την αγάπη, την παρέα του, στον Τζικριτζάκη τον Κώστα, στο Μαρκατάτο στην Ακράτα και στο Γιάννη του, που έχουμε κάποιο πρόβλημα σε ένα δαχτυλάκι. Εντάξει, στέλνω τη σκέψη μου, γιατρό, να σου κρατεί τη χέρα μέχρι να έρθει η ανάρρωση, υποθητή ημέρα. Στο Νεκτάριο το μικρό που πήγε να πει, που πήγε να δει την προγιαγιά που είναι και πέρα από τη Θεσσαλονίκη. Νεκτάρι, την ευχή της γιαγιάς να πάρεις. Στη γιαγιά λοιπόν εκεί από τη Θεσσαλονίκη, στο φίλο μου τον Κουρουτσίδη, τον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, και το φίλο μου τον Γιώργο τον Φίλιππα, στον Τασούλη από τη Μηχανιώνα, εκεί πέρα με όλη μας την αγάπη. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
2: Έλα Νίκο.
0: Έλα, γεια σου Μανολιό μου.
2: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Καλά πάμε.
2: Ναι, καλά, πάλι.
0: Τι θέμε σήμερα, Σαμόλη ή Σαριδό Κωστά?
2: Σαριδό Κωστά, και τα περάνω και τα βάλει στην αγωνία.
0: Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ, γεια σου Μανολιό. Στο Μανώ λοιπόν από το Θραψανό, σε όλο το Θραψανό που έχουν και δημητητσίντος τώρα, έτσι, εκδηλώσεις έχουν χώμα, λάσπη, φωτιά και απέρα ψήνουν πύλη να κάνουν, ψήνουν καλό καπρικό, είναι Τζαλιάς Μαρίνας το τρίμερο και τη γιορτή τα Τζιοπλάστη, έχουμε από δίπλα του Γαλατά το καπρικό, όποιος φάει του Γαλατά καπρικό που μένει έγκυος, ξέρω εγώ, είναι, το διαφημίζουν πάρα πολύ, πολύ ωραίο και το καπρικό και το, αλλά έτσι που είναι ο Στάθης με το καπρικό του στην Αγιά Μαρίνα, σαν σταδία που ψήνει τα γουρουνάκια και του γάλακτος, μίσθητη, που είναι τα πλευρά του σαν τα σουστόφυλλα του τριαξονικού. Τέλος πάντων, όλα μαζί εκεί πέρα, για όλους εκεί στο Θραψανό, στη Βόνη, στα Αργαλοχώρη, στη Θεία την Παρασκευή. Γεια σου Θεία, με τις επισκέπτες εκεί πέρα, με το Μαριότζι, με το Δημήτριζι, με την Παρασκευή τη μικρή, με όλα τα γκόνια και τα σπαγάκια, σε όλους τις παγάδες, στο Λαγκώνα, το Μιχάλη εκεί, στο Γεράκι, στον Παπουτσάκι, στον Αντιδήμαρχο, στον Αμαρτζιανό, στον Αντιδήμαρχο τον Γκριτσοτάκη, στον Αντιπεριφερειάρχη, στο Μετόχη του Αρτέμι, με όλη μας την αγάπη και

Κωνσταντίνου και Ελένης, στη γιαγιά την Ασπασία, σε όλες τις αρχάνες πάνω και κάτω. Πού πάμε τώρα? Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Είσαι χαρά που λαχταρώ για το φίλο μου τον Τάσο εκεί, στο τροχόσπιτό του, απέναντι από το Άγιο Όρος, στο ενηγούμενο στο Άγιο Όρος. Και ευχαριστούμε πολύ που θα μας φιλοξενήσει κατά τις πρώτες του Οκτώβρη στο Γομπάκι το Χρήστο. Γομπάκι, καλά να περνάς με την οικογένειά σου, στα αγκόνια του, στη Δαφνέ, στην κόρη του, στο γαμπρό του, στον Μπάμπι και πέρα, στα Χανιά. Πάμε, είσαι η χαρά που λαχταρώ. Δώσε τώρα στη Γερμανία, στο Μανώλη και στο Βητροδημήτρη, στη Μάλτα, στην Αγκώνα, στα παιδιά από την Αγκώνα που έρχονται κάτω, στο Γιώργο τον Κριτσοτάκη, τον αντιδήμαρχο Αστερουσίων. Μίστητη μου, κύριε, προβλήματα.

0: Rogério Andrulati, a pomelesses, to filum to Vasili. Ήθελα να είχα μαγικές δυνάμεις να σου χτίσω τον κόσμο που ονειρεύτηκες και να σου τον εχαρίσω. Ακόμα και στα όνειρα μου φέρνεις δυσκολία. Σκέψου ότι δεν είμαι ξυπνητός, τι σέρνω κι είσαι αιτία. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλημέρα συντεκνάρα μου, τι μου κάνεις?
0: Γεια συντεκνάρα μου, δασκαλάκια, τα φιλιά μου από τον Ταγάκη και από την κυρία Άννα, από τη γιαγιά την Άννα μου είπε να σε φιλήσω.
1: Εγώ και εγώ τον στέλνω την αγάπη μου από το βάθος της ψυχής μου. Τέλειωσε είναι η εκπομπή του Γιώργη του Ταγάκη, μα μη θα συνεχίσουμε με τον Νίκο τον Κωστάκη.
0: Μπράβο, και αυτό θα ξανάρθει παλιά. Ανεζεί, ανεζεί το Σεπτέμβριο θα είναι μαζί μας. Ανεζεί, ανεζεί δεν πάνε.
1: Ευχαριστώ σε σύντεκνε που με καλημερίζεις. Μα όπου βρεθείς και που σταθείς, πάντα μου σκομυρίζεις.
0: Μέρα που δεν μου μίλησες, δεν τη λογιάζω μέρα. Δεν ξημερώνησα, δεν πεις εσύ το καλημέρα.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να έχετε υγεία, υγεία και χαρά. Και εύχομαι στον Ταγάκη, στις συνεργάτες του, καλές διακοπές, με υγεία και χαρά, να ξαναμιλήσουμε το Σεπτέμβριο.
0: Αν φύγεις μια, θα φύγω δυο. Κι αν μ' αγαπάς, θα γίνω χώμα την ώρα που θα κλαις τα δάκρυα να πίνω.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Γαργότσα.
1: Στην Ζάρτη θα αφιερώνω στη γιαγιά την Άννα, σε όλους τους καλούς ακροατές, σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά.

Καλημέρα, οδηγό και σε ακούω. Καλή εκπομπή να έχεις, ακόμα και όταν οδηγώ έρχεσαι στο μυαλό μου και χάνει την πορεία του το αυτοκίνητό μου. Φοβούμαι πως ατύχημα θα πάθω εκεί σε αιτία, γιατί υπάρχουν στροφές. Μα εγώ πηγαίνω ευθεία.

Αργυρούλα, ξέχασε και θα ακούσει πάλι παράπονα, λέει ο Ρέστης από τη Νέα Υόρκη. Δεν την ξεχνώ την Αργυρούλα ποτέ. Εγώ και να τη πω τώρα ότι την είπα, αφού δεν ήκουσε, αλλά εσύ μου λες ότι βγάνει τα ακουστικά και βγαίνει στον αέρα. Οπότε ήκουσε. Καλημέρα, Αργυρούλα από Νέα Υόρκη. Καλημέρα, Αρχόντισα. Λες να μου πάθε πράγμα και να μην ζήμπα. Δεν πιστεύω. Όλοι μας είμαστε όμως ογκυρίτες, να το ξέρετε αυτό, έτσι. Το μόνο που δεν ξέρουμε όλοι οι άνθρωποι είναι πόσο χρόνος είναι που μας μένει.

Καλομοιράκη, τον Κοσμά. Καλό μήνα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, πρόεδρε. Αμίστητη μου, κύριε. Πάμε στον καφετζή. Ο καφετζής, λοιπόν, που περνά και κάνει άνω-κάτω η κοπελά όλο το καφενείο. Και μάλλον ήταν η συντέχνησά μου, η δασκαλάτσινο, δεν ήταν μικρή. Και τη βγάλανε, το βγάλανε γι' αυτό, γι' αυτή το τραγούδι. Γεια σου, Ντεκνάρα. Καλημέρα μου στον Κριτσοτάκη, τον Γιώργο, τον αντιδήμαρχο Αστερουσίων. Καλημέρα, καλημέρα.

Καλημέρα μου στην Νίκη, την Τριανταφυλάκη. Καλό μήνα και σε σένα και σε όλους τους αγαπημένους σου. Ευχαριστούμε γιατί μας κάνεις και περνάμε όμορφα τη μέρα μας. Την αγάπη μας σε όλους οι ακροατές σου.

0: μιλάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Χαίρετε, άρχοντα του γέλιου.
0: Γεια σου, άρχοντά μου.
1: Εγώ είμαι άρχοντας.
0: Δεν χάνω εγώ.
1: Από όλους είμαι.
0: Έχεις ακούσει να πει, δεν χάνω εγώ το ζάλο μου. Βρέσει, χιονίζει, λιάζει. Κι αδέ με θες, γη δε με θες, έπαψε να με νοιάζει.
1: Κοπελιές υπέρδιτσες κάνουν το ίδιο ζάλο.
0: Α?
1: Οι κοπελιές υπέρδιτσες κάνουν το ίδιο ζάλο.
0: Ναι.
1: Υπέρδιτσες είναι για το τυφέ. Τι κοπελιές.
0: Για τα άλλο. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Που λέει.
1: Ενώ που είπε κάτι, ύστερα κάποιο όνομα. Ξέρει, λέει Ψαραντό, έχει ένα ωραίο τραγούδι και στο έχω στείλει στο κινητό σου. Αν μπορεί να το παίξει, είναι Ψαραντό, πηδηχτό.
0: Μάλιστα.
1: Απόψε κάτι, θα γεννώ. Να βγω να κατσουλίζω.
0: Να κατσουλίζει, μπράβο. Οντε.
1: Που είναι να ψυψή, έτσι θα πακάθιζω.
0: Μα εσύ θε να ψυψή, θε δηλαδή, να σε από ό,τι κατάλαβα. Θα το φτιάξω. Το να ποιος το φτιάξω. Μην
1: αγώ. Θα πάμε στο Θεό και στο θαλασσινό τη τόπου. Εγώ... τέρμα τα μαρτύρια αυτή κακούς αρόκου.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω το άλλο που λέει ότι θα σ' αναστορηθώ και προπατώ στη στράτα. Χάνω το ζάλο το καλό και πάω σαν το χάφτα.
1: Και το κατηρίμι που είχε, ναι. Μια μέτρα πέρα πόδε.
0: Τι το έκαμε αμαξωτό. Τι είκαμε πως
1: δεν
0: το δε. Σε ευχαριστώ. Πάμε σε Σαριδόκοστα και Μανολιό Κριτσοτάκη. Μανολιό Κριτσοτάκη, Σαριδόκοστα, στα μάθια σου είναι αφορμή. Για τη γιαγιά, για την εγγόνατζη στη Μυτιλίνη. Για όλες τις γαλανομάτες κόρες.

Σε ακούμε από Ακράτα. Καλημέρα από όλη την οικογένειά μας και την παρέα μας. Γεια σου γιαγιά από τη Θεσσαλονίκη που τσικάνεις όλους κουμάντο. Γεια σου Χρυσούλα, γεια σου Νεκτάρια, γεια σου Αναστασία Νεκτάρια μικρέ. Ιωάννη, Ιωάννη, πού τα βάνεις τα δαχτυλάκια σου? Το Σέγκο το Μανώλη και το Σέγκο το μικρό, αλλά και τη Σέγγενα, τη Θιάντου που μας εγκρικά. Γεια σου Σέγγενα.

προσπάθησε, έχει κάτι κουτιά και τα πουλεί στη Χερσόνησο και κάνουν, λέει, 6 ευρώ το κιλό. Έπια να πάρω και του λέω 30. Λέει, όχι 6, Νικόλο, όχι 30. Τελικά τα βρήκαμε, γιατί θέλει και 24 η φιάλη να τα βράσει. Πεπόνια, καρπούζες, πράγματα, ο Στάθης, ο Μανάβης. Πολύ σεξουαλικό επάγγελμα διάλεξες, βρε. Δεν θα πας να κάνεις τα γουρουνοάκια του γάλακτος καπρικοφέτος.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, δασκάλα.
1: Όχι, η Γεωργία είμαι.
0: Α, η Σέγγου, έλα, σε μπέρδεψα, δεν πειράζει. Εδώ με πήραν από τα Χανιά, με πήρε ο Κατάκης από τα Χανιά, ο άρχοντας ο Κατάκης, και μου λέει ότι αυτός βάνει ξύλα και βράζει τα κουτιά, οπότε δεν, είναι τζάμπα, δεν του τρώει τη φιάλη, τέλος πάντων.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στον άντρα μου, το Βασιλικάκι.
0: Το Βασιλικάκι, είναι, σε λίγο το παίξουμε, ναι.
1: Και σε όλους.
0: Και σε όλο τον κόσμο, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, αρχόντισά μου. Μετά τη φιλενάδα μου του Σέγγου, πάμε στη μάνα από Σαριδάκι που ζήτησε να ακούσει ο φίλος μου Στάθης. Στη μάνα λοιπόν, ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εκεί στην Ακράτα υπάρχουν εκεί πέρα τρεις μανάδες, δύο πατεράδες και ένας έγκονας. Όχι, και δύο εγγόνια και ένα δυσέγγονο. Δύο εγγόνια, ένα δυσέγγονο, για όλους εκεί.

0: άλλος ο Κακομύρης. Μου λέει Νίκο, πρώτα μου λένε να πίνω πολλά υγρά στον καύσωνα και μετά μου πήρανε το δίπλωμα. Τα υγρά. Τι υγρά την προπαράω. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Έλα καλημέρα, Βασίλης είμαι.
0: Έλα Βασίλη μου, καλημέρα.
1: Να είναι καλά το Θραξανό, γιατί τιμάς την Κρήτη. Δίδεις χαρά στις κριτικούς σε όλο το πλανήτη.
0: Γεια σου ρε Λεβέντη μου.
1: Καλή εκπομπή.
0: Γεια σου Βασίλη μου, γεια σου. Στο μπουζουξί μου με όλη μου την αγάπη, στην Αθανασία του, στο μεγάλο σταυρό που σηκώνει κι αυτός. Γεια σου άρχοντά μου. Ο Κοσμάς από τα Χανιά, βάλε τον πλουσιότερο του γης, να τον εβάλουμε κι αυτό. Ένας μεγάλος σοφός είχε πει μια φορά: όταν πεθάνεις δεν ξέρεις ότι είσαι νεκρός, δεν υποφέρεις ούτε πονάς, αλλά είναι δύσκολος για τους υπόλοιπους. Το ίδιο συμβαίνει δηλαδή για τους συγγενείς και για αυτούς που ήταν δίπλα σου. Το ίδιο συμβαίνει και όταν είσαι ηλίθιος. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο.
0: Γεια σου Τόνια μας, γεια σου Λεβέντισσα.
2: Τι κάνεις?
0: Εκπομπή.
2: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο, τον Γιώργο τον Ταράκη, όλο τον κόσμο που ακούει, τον Ιλιά του φίλο μας, τον Πανουράκη και όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Τον Κουρσάρο, μπράβο, μπράβο Τόνια μου, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.

0: μεγαλύτερο εμπόδιο στη ζωή είναι ο φόβος. Ο φόβος λοιπόν είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη ζωή. Το χειρότερο συνέστημα είναι το μίσος.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι? Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας, και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210 99 21 239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
9: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έκκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
11: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: και λέει ο Στάθης 60 χρόνια κολυμπώ και πάω πάντα πάτω. Δεν ήμαθα να κολυμπώ ποτέ μου. Αμα θεμάτο που ήθελα μας κοντόμορα στη Βόνη, στην Αγιά Μαρίνα, στον ποταμό. Τα αφήνουν σε τα καρπούζα, κάμεις τα μπάνια και τα πεπόνια που δουλεύεις σαν το σκύλο μέρα νύχτα. Πότε κάμεις θάλασσα, πότε μπεις στη θάλασσα. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο.
0: Εσύ μας έλειπες τώρα, μάλιστα.
1: Τι κάνεις?
0: Εγώ καλά, εσύ?
1: Εγώ τα πω καλά, μου τα πω κάνω.
0: Α, ήκουσες εδώ, δόξα σοι ο Θεός, μπράβο αργυρό μου.
1: Από συνήθεια κύριε Νίκο, όλα είναι καλά.
0: Από συνήθεια λες, ναι.
1: Και ο Θεός να τα κάνει και να τα βγάζει, να δε με δόξα το Θεό.
0: Από συνήθεια με γλυκάς εσύ.
1: Τι κάνουμε, οικογένειά σου καλά?
0: Πάντα υγεία μου, πάντα όλα καλά.
1: Πάντα καλά και υγεία και γεράζει δυνατά τα παιδιά σου και γυναίκα σου και εσύ και καλή τύχη να έχουνε.
0: Πάω να πιω εγώ ένα καφεδάκι, απολαύστε λίγο την αργυρό μας και έρχομαι.
1: Σε αφιερώνω δυο ματινάδες σε την οικογένειά σου με πολύ αγάπη. Θα ρω πως η αγάπη σου, θα ρω πως η αγάπη μου βαραίνει την καρδιά σου. Γι' αυτό και εγώ πριν μου το πεις μισεύω μακριά σου. Πουλιά υπάρχουνε πολλά στη φύση και πετούνε. Όμως τη χάρη τα ετούνα έχουνε δεν μπορούνε. Και στη Μάγδα απογούρεσε πολύ αγάπη. Χάμενα είναι ο αετός και με φτερά σβοσμένα. Δεν του πατεί τα χνάρια του άλλο πουλί κανένα. Και στην αγαπημένη μου Κέτη και την αγαπώ και την εφηλώ που είναι καλός άνθρωπος και με συμπονά και μ' αγαπά. Άμα θα ανοίξει τα φτερά και θέλει να πετάξει, δεν βρίσκεται άλλο πουλί τον αετό να φτάξει. Και στον κύριο Ηλία τον Κουρσάρο, με τέτοια καλή και ομορφιά που τη δώσε η φύση, στο φέρετρο να με νεκρός Αθήνα μ' αναστήσει. Και στην Κουμπάρου στη Λαγκόνιδες με πολύ αγάπη στο Μανώλη και στο Μιχάλη και στην οικογένειά τους. Εγώ με που σου χάρισα ακόμα καρδιά και σκέψη, μαζί στα χείλη σου κρατάω του χωρισμού τη λέξη. Και στην κυρία Βοντικάκη, και να είναι καλά να θυμάται τον κύριο Μανώλη. Με δέρνει μοίρα ύπουλα και χτύπα τη φωνάζω και ασχέτως πως δεν φαίνεται το άγια που βγάζω. Και λέω και σε όλο τον κόσμο και σε φίλους και σε φίλες και σε αδέρφια μου, μανίτσα μου, ύπουλα μοίρα με χτυπάς. Όμως εγώ όμως δεν λυγίζω, γιατί με δάκρυ γυρισμού και ελπίδες μου ποτίζω. Να είσαι καλά κύριε Νίκο, καλή συνέχεια και να είσαι στην υγειά σου, να σε ευρικούμε, καλή διακοπομπή.
0: Γεια σου Αργυρό μου, γεια σου Λεβέντη Σάμου, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, σας αγαπώ, γεια σου κύριε Νίκο, γεια.
0: Γεια σου Αργυρό, γεια σου.

Για το Αρτέμι το μετώσει, γιατί δεν ήξερε λίγο που το αφιέρωσα. Είναι σαν την Αργυρό και αυτό ακούει όποτε θέλει. Μάλλον είναι ξελά το ράδιο για όλο το, για όλο το σύνταγμα και πέρα που πάει και τρώει στο μετώσει του Αρτέμι. Για τον Άρχοντα τον Αρτέμι, για τον Βαρδάκη, τον κύριο Γιάννη τον Βαρδάκη, για τον Μπαντουβά, για τον Μπασί, τον Τυρί, τη Γραβιέρα, το Κεφαλογραβιεράκι, το Χατζοχυράκι, το Συριγόνι, το Γιώργη. Πω, μια στροφάρα, έλα Γιώργη!

εδώ να σέβουν οι παράνομους για το... για την πριγκίπισσα στα προφητηλία, για τον πρίγκιπα, για την άγνωστη, για όλους, όλους με όλη μας την αγάπη, ο πρώτος αναμάρτητος στην Πέτρα Βαλέτο, για όλους εσάς, για τον Αντισκαριανό και απάνω στη Λαϊκή, για τον Τζικριτζάι, τον Κώστα.

Μαρία, πόσο χρόνο είσαι? 27 καλέ μου. Το ίδιο μου είχες πει, Μαρία, και πριν 2 χρόνια. Φυσικά, Νίκο, εγώ δεν είμαι από εκείνες που άλλα λένε σήμερα και άλλα αύριο.

Το μυαλό, λέει, ψιθυρίζει Μύκονος, το σώμα Σαντορίνη. Η τσέπη μου, λέει, κάτσε στη σκιά νούμερο. Θα σε κάψει ο ήλιος.

όπως μεγάλωσα λίγο, παλιά περιμέναμε να γίνουν όλα καλύτερα. Το παλιά ρε παιδί το περιμέναμε αυτό. Και τώρα περιμένουμε να γίνουν όπως τα παλιά. Τελικά, άστα να πάνε μου φαίνεται.

λέγεται ποιοτικά, λέει ο Λαλάκας. Ποιοτικά. Ποιητικά, συγγνώμη. Ποιητικά, σε ποίημα. Πώς θα πούμε ένα ότι είναι Λαλάκας. Μοναχικός οδηπόρος στα μονοπάτια της απόλαυσης.

ενός λεφτού σιγή να κάνουμε για αυτούς που μας θάβουν. Να κάνουμε ενός λεφτού σιγή για αυτούς που μας θάβουν, ενώ οι ίδιοι μέσα τους είναι νεκροί. Ας οι νεκρούς να προχωρούν.

πως πράγμα δεν κρατεί με στη ζωή για πάντα και βασανίζει το μυαλό Θεέ μου αυτό γιάντα. Ένα γιατί είναι αφορμή τα μάτια μου λένε και ένα γιατί ως το τα σύλλη μου δεν λένε.

0: σε εσάς, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Σήμερα είσαι κύριος.
0: Αυτά είναι, μα.
1: Κάθε καλύτερη δεσποινίδα.
0: Κάποτε λέει, σε ρώτησε κάποιος πότε ρε γλιστρίδα, μέχρι πότε ρε θα φροντίζεις τα παιδιά σου και θα ανησυχείς για αυτά, και εσύ τους απάντησες μέχρι τη μέρα που η καρδιά μου θα σταματήσει να χτυπάει.
1: Καλά είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Όχι δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα
1: τον Νικόλα που με την τρέλα τα περνάει όλα.
0: Ναι, τον Νικόλα που με την τρέλα τα περνάει όλα.
1: Λοιπόν, καλή βάρδια το βράδυ που θα είσαι στο 100.
0: Καλά να είσαι, δεν είμαι στο 100. Στο 166 είμαι. Το 100 είναι άλλο και άλλο το 166. Λέει, τι παίρνουμε. Λέει, γλιστρίδα.
1: Νίκο,
0: ναι.
1: Άμα πρέπει παλιά, σ' αρχίες να ήταν ένας Καντσάκης γενικός,
0: ναι.
1: Το Εκάδου.
0: Ναι, ναι.
1: Το Ηράκλειο.
0: Μπράβο. Άκου να δεις τώρα. Λέει, τι παίρνουμε γλιστρίδα για να μας επούνε την ώρα. Λέει, το 166. Λέει, όχι ρε βλάκα, αυτό το παίρνουμε την τελευταία ώρα.
1: Λοιπόν, για να δούμε καλό.
0: Ναι, και ρωτάει ο γιος τον μπαμπά. Λέει, μπαμπά, τι είναι φιγούρα. Λέει, φιγούρα γιέ μου είναι όταν τα παιδιά κυκλοφορούν με Πόρσε και οι γονείς τους είναι χωρίς δόντια.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε.
0: Σε ευχαριστώ, κύριε. Γεια σου.
1: Γεια.
0: Για όλους εμάς ο αείμνηστος Μουντάκης, παρέα των Γλεζέδων, δώσε τώρα, πάμε δυνατά, παίζουμε δυνατά.
2: Όρφη παρέα και καλό κρασί, κάθισε κοντά.
0: Για του Αρτέμι το Μετόχι που καθίζουν όλοι κοντά και τα σβουρίζουνε.

ξέρετε γιατί οι γεροντικοί έρωτες είναι χειρότεροι. Οι γεροντικοί έρωτες είναι χειρότεροι από τους νέους, γιατί αν πληγωθείς δεν υπάρχει χρόνος επούλωσης του τραύματος και φεύγεις πικραμένος με το μαράζι που λέγανε παλιά. Για κιόλα μακριά από τις γεροντοσευδάδες.

вас Эликачи. Я Тигирия Сенгу по тозице. Я тон Артеми по то аресту вас Эликачи. Теперь аз то мето. Сейчас тора на пези. Ми до ковис репара, ре. Пали то копсе симеру. Аре, аре. Άμα πρωτοποφάνεις εσύ θα μου λείψουν αυτά. Αν πρωτοποφάνω εγώ θα σου λείψει το βασιλικάκι. Για τη γιαγιά από τη Γάλλη, πετσε τα γόνια τζι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: In Alumin. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
7: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
11: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
12: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
13: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
13: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
13: Honda Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
13: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
12: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια τη Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
16: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
17: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
18: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
19: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
20: Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

για τον Καραγιοργάκη, τον δικηγόρο και τη συμβουλογράφο, την Τζέτη. Αυτό ήταν στον αέρα που τον είπα ολότελα παράγω σαν εμένα. Δεν παρεξήγησε βέβαια. Σίγουρα δεν παρεξηγά. Κανεί από τι ακροατέ μου δεν παρεξηγά, γιατί εγώ είμαι ο μεγαλύτερο παράγωρο. Με την καλή έννοια παράγωρο. Στα κοπέλια του λοιπόν, στα γκόνια του, στην Τζετάρα μου την ηρωίδα. Και στο Μανώλη που καμιά φορά λέει τώρα που μένουν εμένοι τους κάνουν σεξ και μετά θέλει πάλι και ο Μανώλης και του λέει γιατί λέει τώρα κάναμε. Λέει γέρος άνθρωπος είμαι βρε Κέτη μου και ξεχνάω.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Νικολιό.
0: Γεια σου, αρχοντά μου.
1: Καλημέρα, Δράτσι μου, μην τα κάνεις.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Καλά περνάτε. Στη λαϊκή σου.
1: Δόξα τω Θεώ, Βρανικός, λαϊκή είμαι. Μπράβο. Με τη σκουδιέ μας.
0: Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο.
1: Τρώμε τα σουβλάκια μας, όλα καλά. Αυτό μας έχει μείνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι θα αφιερώνω στο φίλο μου τον Γιάννη τον Χρυσούλα από το Μαραθώνα. Στον Νίκο το Λουκαδάκι από τις Αυτές. Και στην οικογένειά σου με πολύ αγάπη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα μου, Νικολιό.
0: Καλημέρα μου, γεια σου, άρχοντα.
1: Γεια σου,
0: μετά τον Αντισκαρδιανό, μη μετανιώνετε ποτέ για τίποτα. Γιατί τη στιγμή που το κάνατε ήταν αυτό ακριβώς που θέλατε. Πάμε σε Γρηγόρη Σαμόλη για τον Αντισκαρδιανό και για το φίλο μου τον Καραγιοργάκη, τον Μανώλη, τον Άρχοντα, να τα αφιερέσει στην Τζέτη του που την αγάπανε παλιά μαζί με τα Λιόκλαβα. Εχόντωνε στα Λιόκλαβα, έτσι στο χωριό δεν την ήκλεψε και την αγάπανε και της λέει ακόμη ότι σ' αγαπώ και ότι θέλει να πρωτοποθάνει ο Μανώλης για να μην αφήσει τα κοπέλια του δίχως μάνα και θέλει αν εμπρωτοποθάνεις όμως εσύ Κέτη και θα απομείνω πίσω ως σαν τον επιτάφιο τον τάφο δαστολίσω.

στη ζωή σου δεν έχει σημασία να έχεις πράγματα ανεκτίμητης αξίας. Σημασία έχει να έχεις ανθρώπους ανεκτίμητης αξίας.

Και λέω στη γυναίκα μου να πίνω τα πιάτα. Ναι, μου λέει. Να μαγειρέψω, τη λέω. Ναι, μου λέει. Να σφουγγαρίσω, τη λέω. Ναι, μου λέει. Να στρώσω το κρεβάτι, τη λέω. Ναι, μου λέει. Ό,τι θέλω την κάνω, ρε παιδιά, ό,τι θέλω.

0: πάμε τώρα σε Μύρο. Αείμνηστο Μύρο από τον Γκασαπομανόλη για τον Περαντώνη, τον Γιακούμ, τον Κουφαλέξη, τον Μπαμιέ, τον Χοχλιό και τον Κότσινο και για όλους όσους τραβάτε ένα μεγάλο μαρτύριο στη ζωή σας. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Ποιο το τραβά το μαρτύριο, καλό αφορήσατε.
0: Καλώς την είναι. Λέω για όσους περνάνε ένα μαρτύριο, αλλά το σε βάλω με τα δυνατά φτερά του Μύρου, για όσους περνάνε από τις ακροατές μας σε κάποιο μαρτύριο, κάποιο με την επάρατο νόσο, με τον καρκίνο, κάλλοι παλεύουν.
1: Όλους μας χρειάζεται να
0: όλοι έχουμε ένα σταυρό. Απλώς κάθε φορά που βλέπουμε ένα πιο μεγάλο, θα ρούμε ότι ο δικός μας είναι πιο μεγάλος.
1: Αχ, Ρενίτ.
0: Τέλος πάντων.
1: Αν δεν τα διαβάζεις. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλο το όμορφο ακροατήριο μας.
0: Να σε καλά.
1: Σε σένα ιδιαίτερα.
0: Μπράβο.
1: Που μας κάνεις ευχάριστους.
0: Να χαμογελάτε, μπράβο.
1: Και την Τετάρτη,
0: ναι. Την Τετάρτη, πότε.
1: Εδώ θα πω εγώ δυο από το Μανώλη του Μακριδάκη, ναι, το βιβλίο.
0: Η άλλη σαν εσένα, Εύα, μου έλεγε: Γεια σου Νίκο, που μου κάνεις ευχάριστες τη μέρα μου Σάββατο και Κυριακή, γιατί την Τετάρτη δεν σε γρικώ. Αυτό. Πάμε στο Μακριδάκη, έλα, πες μου.
1: Στο σπίτι. Λοιπόν, λέει ο Μανώλης ο Μακριδάκης, «Τι αδροπιά σου το δέντρο, να ξεραθεί μη φύσεις, την κάθε τείχο θα σκιανώ, πώς θα μπορείς να ζήσεις». Και λέει, «Κάμε ό,τι σε ευχαριστεί και μη το μετανιώσεις, μα όμως πρόσεξε καλά, κανένα μην πληγώσεις».
0: Ο χίλιες δυο επέρασα του έρωτα πλημμύρες,
1: ναι.
0: Και ήρθες εσύ με μια ματιά και ό,τι είχα μου τα πήρες.
1: Λέει εδώ πάρει ό,τι η αγάπη προσπαθεί για μια ζωή να χτίσει, θέλει μονάχα.
0: Δεν έχεις καλό σήμα, δεν την άκουσα καλά τη Μαντινάδα. Όλα τελειώνουν κάποτε, έτσι θα το θέλει η φύση και αυτό που λέμε ανάμνηση με τον καιρό θα σβήσει.
1: Από το κινητό παίρνω και...
0: Ναι, από το κινητό παίρνεις, είναι κινητή γραμμή, μπράβο, να το δηλώσεις την εφορία σαν κινητό.
1: Σαν.
0: Ναι, εντάξει, σε ευχαριστώ.
1: Κάμε, να κλείσω.
0: Πάμε, κλείσε.
1: Κάμε, λέει, στην ομορφιά να μπει με στην καρδιά σου χώρο. Ζήσε την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι δώρο.
0: Μπράβο, για να αναμνήσεις. Για να μνήσεις μη μου λες έχω κι εγώ δικές μου. Για μένα αξίζουν πιο πολύ μαζί σου οι στιγμές μου.
1: Ποτέ μου λέει δεν ζητώ πολλά, μα πώς τα καταφέρνω, ούτε τα λίγα τελικά που θέλω να μην παίρνω.
0: Μην τα παίρνεις, μην τα παίρνεις. Και διακονιάρης να γεννώ
1: συνέχεια,
0: και διακονιάρης να γεννώ στις γειτονιές να ρένω. Να μην ρένω. Μου δώσεις κοπελιά πράμα για δεν το παίρνω.
1: Βάλε λέει καρδιά μου το τρουβά, πάρε καρδιά μου το τρουβά και βγάζ τη γύρα πάλι. Μπορεί να βρεις τη διακονιά, χαρά ένα ψυχάλι.
0: Καλά ρε, περιμένεις εσύ χαρά από τη διακονιά, θα σου πω εγώ την άλλη που λέει φέτες θα κόψω τη χαρά να σας την εμοιράσω. Και εγώ θα πάρω τα φρουλιά που πέφτουν να περάσω. Αν θες να νιώσεις τη χαρά κάνε την εκομάφια και μοίραζε τη όπου θωρείς, δυο βουρκωμένα μάτια. Σε ευχαριστώ.
1: Πάντα αφορμή είναι λέει η χαρά, τι φίλους να γνωρίσεις, μα πρέπει να έρθει ο καημός για να τη ξεχωρίσεις.
0: Και φίλοι δεν υπάρχουν.
1: Και φίλοι... καλά να περάσει.
0: Και φίλοι δεν υπάρχουν. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Στις χίλιους ένας να βρεθεί και αυτός δεν είναι εντάξει.

0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλά να περάσει.
0: Γεια σου, κορίτσι μου, γεια σου, κυρία Εύα. Μετά την εξαίσια κυρία Εύα, με το ρεπερτόριο Ότζη, πάμε σε Νάξο, στον Τρανουδάκη, το φίλο μου. Καλημέρα, Νικόλα, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σου, όμορφη Νάξο. Πάμε σε Αρχάνε, σε όλου εκεί πέρα, να βάλει ένα από το Σαμόλι, το Γρηγόρη, να βάλουμε και από το Σαμόλι. Πάμε στον Άγιο Ρωμανό και στην Έφη με την κυρία Κατερίνα. Πάμε στη Σιτία με όλη μας την αγάπη. Και πάμε λοιπόν και στον Κωστή της Πανωρέας, του Μανώλη της Πανωρέας, και στο Μανώλη του Κωστή της Πανωρέας. Πάμε λοιπόν τα δυνατά φτερά για όλους εσάς και για τη Σέγγου που τα ζήτησε. Όχι τον Γκάσα από Μανώλη.

Για το Γεωργιό το Πεζινάκι, εκεί στη λεωφόρο γνωσούμε τη σκήρυση κατά πλάκα που τραβάει και αυτό στο σταυρό του και έχει όμω δυνατά φτερά, γιατί έχει τη θεία και το θείο που είναι σαν μάνα και πατέρα και στέκονται πλάι.

άξιε στη ζωή σου να βρει ό,τι επιθυμεί εκτό από το θάνατο και την αγάπη. Αυτά τα δύο έρχονται ξαφνικά και σε βρίσκουν όπου κι αν είσαι.

0: ανάγκη η ώρα.
1: Για τον κουρσάρο, τον άρχοντα, τον Ηλία από τι Αγίου 10.
0: Το τέλο μου κι α πέσουν οι κυνηγοί πληθώρα. Εγώ έχω γεια σα, τι μου.
1: Αυτός ο άνθρωπος που θα καταφέρει να αγγίξει την ψυχή μας, δεν τον ξεχνάμε πετά. Ποτέ. Τον κουβαλάμε πάντα μέσα μας.

ακούσετε καμιά κοπέλα να αλήφεται με λαδορίγανη στην παραλία, ξαδέρφη μου είναι, γιατί με ρώτησε το Πάσχα πώς παίρνει τόσο ωραίο χρώμα το αρνί.

καλημέρα, Άρχοντα Νικολή. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους μας και τους ακροατές μας. Τον άντρα μου, τον Νικόλα, στον πατέρα μου, λέει η Βάλια η πατεράκι. Φίλο δεν κάνω όποιον δω να μου χαμογελάσει. Αν δεν τον έχω σε χαρές και πίκρες δοκιμάσει, πέτρα σκυρή και άπονη ήθελα να σου μοιάσω. Πόνο να μην αισθάνομαι όταν αναστενάζω. Όνειρο ήσουν κι εσύ και έφυγες στον αέρα. Δεν είχες την υπομονή να ξημερώσει η μέρα.

0: Κουρσάρος, ο φίλος μου ο Κουρσάρος, ο Μάρκος, ο Άνεμος, ο Κουρσάρος. Καλημέρα φίλε μου σε όλους εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Και λέει έφυγες. Μετά θα το διαβάσουμε αυτό. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλημέρα μας.
0: Γεια σου άρχοντά μου, γεια σου λεβέντη μου.
1: Πραγματικά είσαι άρχοντας, πραγματικά. Αν μας ελείψεις, το έχω πει 40 φορές.
0: Αν μας ελείψεις, ναι, θα πάθομαι κατάθλιψη, μπράβο.
1: Στορκίζομαι, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Ειδικά
1: Σαββατοκύριακο, Τετάρτη, όπως το είπε την προηγούμενη κυρία.
0: Να, Τετάρτη Σαββατοκύριακο.
1: Να σε
0: εσύ,
1: καλά.
0: Για να μην έχεις πρόβλημα, εσύ θα μ' ακούς τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ.
1: Τα ακούω.
0: Γεια σου, γεια σου, Άρχοντα. Μετά το φίλο μας από τη Σούδα, το Σπύρο, έφυγες, λέει ο Κουρσάρος. Έφυγες, είπα ένα γιατί. Και ακόμη αναρωτιούμε τι έφτεξε στην αγάπη μας και χωρισμένοι ζούμε. Του χωρισμού μας το γιατί, ώστε να ζω μετρώει. Και έφτεξε και γίνει και μια αγάπη μυρολόι. Στου χωρισμού μας το γιατί, ώστε να ζω θα λιώνω. Όποιος έφτεξε και νιώσαμε τόσο μεγάλο πόνο. Παραπονάτε μου η καρδιά και ένα γιατί που λέει Θεέ μου και γιάντα αδιάφορη που τη θωρεί και κλαίει. Δεν κλαίω που χωρίσαμε μα η καρδιά μου κλαίει και με τον κάθε χτύπο τζι ένα γιατί μου λέει. Δεν σε ρωτώ ποιος έφτεξε και έσβησε το όνειρό μας μα μην ξεχάσεις το γιατί που είπα στο χωρισμό μας, λέει ο φίλος μας ο Μάρκος ο Άνεμος Κουρσάρος.

0: Γεια σε μίμω δε.
1: Ο Καζαντζάκης είχε πει κάποτε, λέει η κυρία Εύα, οι πιο καλοί πεινούν και αδικούνται, ενώ οι πιο κακοί τρώνε, πίνουν και κυβερνούν.

Ευλογημένος είναι αυτός που θα μάθει να θαυμάζει αλλά όχι να φθονεί, να παρακολουθεί αλλά όχι να μιμείται, να επαινεί αλλά όχι να κολοκεύει, να ηγείται αλλά όχι να χειραγωγεί.

Κυψηνίζω ή ακριβώς ανεβαίνεις στο τρένο. Αν κατά λάθος όμως πάρω με λάθος τρένο, κατεβείτε στο πιο κοντινό σταθμό. Γιατί όσο πιο πολύ αργήσετε να κατέβετε, τόσο πιο ακριβό είναι το εισιτήριο της επιστροφής.

Για το καραγιοργάκι το Μανώλη, γεια σου Μανώλη μου, άρχοντα. Παλιά λέει όταν ήταν Σάββατο βράδυ φορούσα τα καλά μου και έβαζα κολόνια. Τώρα πια φοράω τις πιτζάμες μου και βάνω βολταρέν.

0: τόσο όσο είστε όρθιοι, δώστε ένα χέρι σε εκείνους που έχουν πέσει. Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα αλλάξετε θέσεις. Όλα είναι μες στη ζωή. Δεν τη ζηλεύω την κορφή κι ας είμαι εγώ στον πάτο, γιατί ζωή πολλές φορές φέρνει τα πάνω κάτω. Πάμε τώρα σε Βιτρόκο στα στίχους και Σκουλά Μιλτιάδη τον Κύκλοπα. Όταν θα πονώ για σένα θέλω να είμαι μοναχός. Εγώ λέω μια δική μου πολύ όμορφη ματινάδα. Όταν εσένα σκέφτομαι.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
3: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
2: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
3: Σπήλιο μου το λένε.
2: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
3: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
2: Παναγίτ Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
12: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: Καιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
2: Ένας από τους καλούς γαμπρούς του Θραψανού Λιράρης. Και λέμε του Κοσμά, ό,τι για σε ζητήξουνε φίλε μου βρες και δώστε. Γιατί είναι Λιράρης ο γαμπρός, για τον Ελένε Κώστα.

0: Ποιος είσαι εσύ που προσπαθείς στον κόσμο μου να αλλάξεις ανθρώπους που υποτάσσονται να πας αλλού να ψάξεις.
1: Πιάσε 17 κλωστές, πιάσε 17 κλωστές και ράψε μου τα χείλη.
0: Και του χειρότερου σου εχθρού μίλα του δεν πειράζει. Δεν έχει ο Θεός σηκώπεδα στον Άδη να μοιράζει. Ένας αετός ψηλά πετά, μα χαμηλά βαδίζει. Μπροστά στον πόνο δεν λιγά και στα κρυφά δακρύζει. Πάμε σε σας παρακαλώ.
2: Γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκο.
0: Γεια σου Παπαπαμαλό, γεια αρχοντά μου, γεια σου Λεβέντη μου.
2: Είπα, έχω να σε μετά από σένα.
0: Αυτά είναι, μ' αρέσει.
2: Τι γίνεται, χαιρετά όλο το αγαπημένο κροτήριο του Κλειτοράμβατος και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο πανεπιστημιακό.
0: Αρρωστάρης είσαι?
2: Αρρωστάρης είμαι.
0: Εγώ θα έρθω ότι πήγες στο Πεπαγνή να πιεις καφέ.
2: Να πιω καφέ,
0: ένα σφάλι.
2: Τι να κάνουμε λίγο, αφού η αρρώσκεσαι για τους ανθρώπους.
0: Μπράβο, και
2: δεν μπορούμε.
0: Τι σου βρήκανε τώρα, τι έχεις ή τι δεν έχεις.
2: Τώρα, εδώ μπροστά μου έχω τον γιατρό, μου βάλανε ένα ωρό τώρα. Έχει πέσει στάζει και...
0: Να του πεις ότι σου είπε ο Νίκος από το ΕΚΑΜ να σου πει τι δεν έχεις, όχι τι έχεις. Ξέρω εγώ τι έχεις, τι δεν έχεις, άμα βρει, μάλιστα.
2: Για να το πω έτσι τώρα.
0: Τα πάντα, μπράβο. Τι δεν έχεις θα σου βρει, μπράβο.
2: Ο Νίκος ο Κωστάκης μου λέει τι έχω, τι δεν έχω.
0: Μπράβο, τι δεν έχεις, αφού είσαι από όλα. Έτσι χωριστερή, είναι έστερη λιτζερή.
2: Λοιπόν, Νίκος αφήνω τώρα την
0: κουβεντία. Γεια σου άρχοντα.
2: Γεια σου Νίκο, γεια.
0: Είδατε ότι έχουμε και ανοιχτή γραμμή με το Πεπαγνή.

σήμερα λοιπόν ο Νοδαράκης στη Γαλήφα, Παιδιάδος, ο προάβλιος χώρος εκεί του πολιτιστικού συλλόγου Γαλήφας. Νοδαράκης Κωνσταντίνος, 9 ώρα το απόγευμα. Γεια σου ρε Κωστή.

0: σε εσάς, παρακαλώ.
1: Νικόλα.
0: Έλα, γεια σου, Άρχοντα.
1: Τι θα κάνεις?
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, καλά.
1: Καλά είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
1: Πάντα καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Κάνει ζέστη κάτω?
0: Κάνει, οι ελπίδες σου καλά.
1: Όλα, όλα καλά, όλα καλά. Γεια σου, Νικόλα.
0: Γεια σου, ελπίδα μου, γεια σου, λεβέντισά μου.
2: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
0: Και από μένα, τον έχεις ακόμα τον Κώστα, έτσι?
2: Δεν κάνω, πρέπει σύνταξη, τον εθέλω.
0: Δεν μπορείς να τον αλλάξεις, πού θα βρεις σαν παράωρο, δεν υπάρχουν τώρα. Και εξάλλου, ναι, μπράβο, και εξάλλου, ό,τι και να γίνει, εσύ θα την τρως τη σύνταξη, οπότε μη στενοχωράσαι. Όχι, παιδί μου, να τον έχεις πολλά πολλά χρόνια, γιατί πάει και βρίσκει και στα αγκάθια, βρίσκει και τα πάντα, τα πάντα. Είναι κουβαλητής.
1: Λοιπόν,
0: καλά να περνάτε.
1: Να στείλουμε την καλημέρα στο Μαρκατάτο, τον Νίκο, στο Γιώργη από τη Μήλατο, αν μας ακούνε.
0: Σε όλη την Κρήτη. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ. Σου βάλω ένα τραγούδι να τα αφιερώσω τώρα στις ελπίδες σου και στη φανή σου.

είμαστε σκορδαλός, κοιτάζω τα ψηλά βουνά. Από το φίλο μου το τζικριζάει τον Κωστή για τις ελπίδες του, για τη Φανή του, για το Γιάννη του, για τα γκόνια του, τα κοπέλια του.

0: Όταν ο Θεός έπλασε τη γυναίκα, υποσχέθηκε στον άντρα ότι θα βρίσκει καλές και υπάκουες γυναίκες σε κάθε γωνιά της γης. Και μετά την έκανε στρογγυλή. Και αυτός μας δούλεψε. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Ώρα καλή!
0: Ώρα καλή. Καλό σου θέλω, αδερφέ. Λέει ότι μου θέλεις να έχεις.
1: Καλόγερος θα πάγαινω να μπω σε μοναστήρι, ναι. Αφού κερά μου δεν με θες να σου βαστώ χατήρι.
0: Και παωμένος πρέπει να σου είναι. Όποιος μπλεχτεί στα δίχτυα σου, έχει δεν έχει πόνο, με το μαράζι δαγενή μέσα σε λίγο χρόνο.
1: Έχω ένα κοκκινόματο καλό κρυγιό μπροστάρι. Κι ο ψες το βράδυ ο κουζλός τον ύπεξα στο ζάρι.
0: Τα μακαρούνια τα βραστάκι όρνη θα χαλάμε. Τσιπροβατίνα στο μερί ευρύκα κι οφελάμε.
1: Ώρα καλή.
0: Ώρα καλή κουμπάρε.
2: Τ' αγάπησε η αθήμονη και εκείνη με πειρά.
0: Κάποιος μου είπε ότι οι πιστές γυναίκες Νίκο μένουν σπίτι. Και του απάντησα, οι πιστές γυναίκες φίλε μου μένουν πάντα πιστές όπου και να είναι.

θυμάστε ότι ποτέ δεν απαντάμε όταν είμαστε θυμωμένοι, ποτέ δεν υποσχόμαστε τίποτα όταν είμαστε χαρούμενοι, ποτέ μην αποφασίζουμε όταν είμαστε λυπημένοι και ποτέ μην τηλεφωνείς σε κανένα όταν είσαι μεθυσμένος.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Νίκο Νικόλα, άρχοντας σε παίρνω από την Αθήνα και βρήκα το όνομά σου. Κάνεις, λέει, από το Ηράκλειο μετάδοση. Λοιπόν, εγώ είμαι Χανιώτης, Δυτική Κρήτη, Στέλιος Δωρενάκης, Φώτης Κατράκης, Ναύτης, ο Μπάρμπας, ο Γιώργης, ο Κουσουρέλης. Ρίξε και μια ματιά στη Δυτική την Κρήτη, Νικόλη. Ούτε ό,τι και να κάνεις είναι αρώματα. Είναι αρώματα ψυχής.
0: Μ' αρέσει.
1: Να σου πω, Νικόλη, εγώ είμαι κουζουλός. Έχω λίγη κουζουλάδο πιο πολύ από σένα.
0: Αποκλείεται. Έχει πολλούς στο χωριό σας σαν εσένα.
1: Ναι, έχω φύγει από το χωριό. Έχουν μείνει 7-8 εκεί πέρα και μετακινούν τα στραλίκια να μου φάνε ένα χωράβι και μια γιά. Και να βάλουν και σκουλαρίκια στα κατσίκια. Λοιπόν, άκου να δεις. Νικόλη, να σε προλάβω. Άκου να δεις. Θα πάω να βρεις. Άκου να δεις. Έχει γίνει μια επανεκτέλεση με ένα λαγουθιάρι κριτικό, το Φιλεντέμ, το Γκυζί. Βρες το Γκυζί στο Κουκουκλοτούμπι.
0: Το Γκυζί, το
1: Γκυζί, Φιλεντέμ και λέει να χανουμάκι στο τζαμί. Αλλά χαλά φωνάζει μωρό μου, τότε θα πει το μπίραλα. Με στην καρδιά με σφάζει. 2-3 φορές το λέει και λέει, το ξέρω πόνο κάνε το δικό σου για να νιώσεις. Όσο υποφέρει μια καρδιά, όντα θα την πληγώσεις. Τα αφήνω τα υπόλοιπα να το βρεις, να
0: σε ευχαριστώ, γεια σου,
1: να το σκορπίσεις, να το σκορπίσεις, να χαρούνε. Το έπρεπε μετά ο Νίκος Αρχάγγελος μετά με άλλους φίγους. Θα το πει, βρες τα παλιά τα οποία είχε τη ροή από Ανατολή, Βυζάντιο και Κρήτη. Δυτική Κρήτη είναι η βυζαντινή μουσική. Νικολή Κουζουλέ, καλημέρα, γεια σου.
0: Τυχογραφία σε τζαμί και Τούρκος να σε κάνει, θα γίνουν όλοι οι λαοί του κόσμου μουσουλμάνοι.
1: Όλα Νικολή, βάλε χέρι και σε βάλε χέρι. Φιλιά.
0: Πάμε για το Μαρο...

είπε ο διατροφολόγος μια φίλη να τρώει φρουτοσαλάτα για βράδυ και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: άμα φάω, Νίκο, τέσσερις τάρτες με διαφορετικά φρούτα, πιάνετε για φρουτοσαλάτα? Μόνο μια μισή μπορώ να σου πω.

Για το φίλο μου τον Μανώλη τον Καραγιοργάτση και για την Τζέτη, να σας πω ένα μυστικό. Να μην μεγαλώσετε ποτέ. Οι άνθρωποι που μεγαλώνουν ξεχνούν να ζήσουν. Η γιαγιά μου λέει από μικρός ότι κοροϊδεύεις το παθαίνεις. Κήρυξα και εγώ από μικρός και κοροϊδεύα τις εκατομμυριούχους, αλλά δεν το πάθα.

πάμε τώρα στον Αίτιο για το φίλο μου τον Νούκο και το φίλο μου τον Κυριάκο εκεί ψηλά στον ουρανό που μας ακούει, και όλοι που μας ακούτε εκεί ψηλά στον ουρανό, αλλά ιδιαίτερα ο Κυριάκος, γιατί πάει ο Νούκος και τον ενοχλεί κάθε βράδυ στον τάφο και πέρα στο... Να μην τον πολύ ενοχλείς, Νούκο. Πάμε και στο φίλο μου την Κλειστρίδα,

Να μην προγραμματίζετε πολλά στη ζωή σας. Η ζωή είναι απρόβλεπτη, δεν ξέρετε τι θα σας γράψει. Η ρουλέτα πάντα γυρίζει και ό,τι βγει. Και για το φίλο μου το Γιάννη, το Μαρκατάτο, το γιο του Μαρκατάτου, του Νικόλα, που είναι στην Ακράτα. Είδες ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αν δεν χτυπούσαμε το δαχτυλάκι, δεν θα είμαστε τώρα στην Ακράτα. Ο Θεός έθελε στην Ακράτα, Νικόλα Γιαννάρα. Οπότε τα περαστικά μας

επιτρέψεις να σου μιλήσουν για ηθική, για σεβασμό, για ειλικρίνεια, για εμπιστοσύνη, σωστό και λάθος, δώσ' τους ένα καθρέφτη να κοιτάξουν καλά μέσα τους, καλά όμως, τον εαυτό τους και μετά να σου αρμηνεύουν.

0: στο σπίτι.
1: Δεν έρχονται όλες οι καταιγίδες για να χαλάσουν τη ζωή σου. Κάποιες έρχονται για να καθαρίσουν το μονοπάτι σου.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
2: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
2: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
2: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
2: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
2: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
0: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: In Alumin.
17: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
12: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
19: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
20: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Ελλάδος. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
16: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
21: Γρήγορη Σαμόλη επιστρέφει στην Αθήνα.
22: Στο φίλτισένιο Πορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
21: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
22: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
21: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
22: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
21: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

χρόνια που ήμασταν εκεί δυο μικρά κοπέλια. Κι δυο μικρά κοπέλια και βάλαμε τσ' αγάπης μας τα πρώτα τα

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Καθαρισμός των χαλιών. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Τι κι αν συμβεί.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα. πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
11: Της παράδοσης.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: In
3: Alumin.
6: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
11: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
12: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
13: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπάς, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Ο φιλοσοφικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
15: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
16: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
15: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
16: Στην έγκλησα του έρωτα τη προσευχή μου κάνω.
15: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
16: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
17: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
16: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή, είναι
18: η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο κριτικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
12: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
13: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: στον Κρήτη FM είναι 3. Ωράγια Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annex Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
12: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
14: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
17: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
18: Ο
17: Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνάντησή μας εδώ στο Κρήτη FM 87,5 στην εκπομπή Νέος Κόσμος, Νέος Ψυχισμός. Είμαι ο Νικηφόρος Κωσιβάκης, κλινικός ψυχολόγος και για μία ακόμη φορά, για ένα ακόμα Σάββατο θα έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σκέψεις, γνώσεις, προβληματισμούς αλλά και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και κάποιες πρακτικές προτάσεις γύρω από την ανθρώπινη, από τον ανθρώπινο ψυχισμό. Η σημερινή μας εκπομπή όμως έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα θα έλεγα. Είναι η τελευταία μας συνάντηση πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα για τον Αύγουστο ουσιαστικά και μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ένα μικρό διάλειμμα δηλαδή που όπως θα συζητήσουμε σήμερα δεν είναι απλώς μια παύση από τις υποχρεώσεις. Είναι μια ανάγκη του ανθρώπινου οργανισμού, μια ανάγκη του εγκεφάλου μας και μια ανάγκη γενικώς του ψυχισμού μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ψυχολογία των διακοπών. Όχι για τους ταξιδιωτικούς προορισμούς, ούτε για τις παραλίες, ούτε για τα νησιά, ας πούμε, και το κλασικό κόνσεπτ των διακοπών. Θα μιλήσουμε για εκείνο που συμβαίνει μέσα μας όταν σταματάμε να τρέχουμε. Διότι πολλές φορές, όπως ξέρετε, ανακαλύπτουμε ότι το δυσκολότερο πράγμα δεν είναι να δουλεύουμε ασταμάτητα, το δυσκολότερο κομμάτι είναι να μπορούμε κάποια στιγμή να ξεκουραζόμαστε. Το γνωρίζουμε, ζούμε σε μια εποχή που εξυμνεί το κομμάτι της παραγωγικότητας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ βομβαρδιζόμαστε από παραστάσεις, από μηνύματα που μας λένε να γίνουμε καλύτεροι, να γίνουμε πιο επιτυχημένοι, πιο αποδοτικοί, πιο γρήγοροι κλπ. Από την άλλη η τεχνολογία, όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει σε πολλές εκπομπές μας, μας κρατά συνεχώς συνδεδεμένους. Το κινητό χτυπά πολύ, χτυπά συνέχεια, μας κρατά συνεχώς σε επαγρύπνηση ακόμα και όταν είμαστε σε ώρα χαλάρωση ή όταν έχουμε επιστρέψει σπίτι. Μηνύματα λαμβάνουμε, συνεχίζουν να έρχονται ας πούμε ακόμα και μετά τη λήξη του τυπικού ωραρίου, μετά το 8ωρο, μετά το πόσο διάστημα δουλεύει ο καθένας. Και φυσικά το κομμάτι των κοινωνικών δικτύων είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά δεν κοιμάται ποτέ που λέμε. Και δυστυχώς άρα κάπου μέσα σε όλη αυτή τη συνεχή κίνηση ο εγκέφαλός μας φτάνει να ξεχνά ότι χρειάζεται αυτό που λέμε τη σιωπή. Την σιωπή με την έννοια του ότι το κενό. Χρειάζεται το κομμάτι, τις στιγμές δηλαδή, τις οποίες δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Μία συναισθηματική, μία αδράνεια η οποία θα μας φέρει πιο κοντά σε ένα πιο ξεκούραστο κομμάτι συναισθηματικό και πιο κομμάτι πιο πολύ έτσι ξεκούραστο κομμάτι από πλευράς σκέψεων. Να πούμε ότι η ψυχολογία, η σύγχρονη ψυχολογία μας λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί συνεχώς σε κατάσταση εγρήγορσης. Οι μηχανισμοί του στρες είναι εξαιρετικά χρήσιμοι ακόμα και όταν αντιμετωπίζουμε, ουσιαστικά μόνο όταν αντιμετωπίζουμε στην πραγματικότητα έναν ουσιαστικό, ένα πραγματικό κίνδυνο. Όταν όμως παραμένουν οι μηχανισμοί αυτοί, δηλαδή του στρες, ενεργοποιημένοι για ημέρες, για εβδομάδες ή και για χρόνια σε κάποια στιγμή στη συνέχεια, αρχίζουν να μετατρέπονται σε έναν, από ένα σύμμαχο σε έναν εχθρό μας. Η κορτιζόλη, η γνωστή ορμόνη του στρες, όταν παραμένει αυξημένη για μεγάλα χρονικά διαστήματα, να το πούμε και αυτό, επηρεάζει τη συγκέντρωσή μας, τη μνήμη μας, την ποιότητα του ύπνου μας, ακόμα και την ικανότητά μας να απολαμβάνουμε έτσι μικρές καθημερινές στιγμές που ουσιαστικά τις έχουμε ανάγκη. Δεν είναι τυχαίο, φίλες και φίλοι, ότι πολλοί άνθρωποι λένε, δεν θυμάμαι που τα τελευταία φορά που έχω ξεκουραστεί πραγματικά, που έχω νιώσει ξεκούραστος ή ξεκούραστη. Δεν είναι επειδή δεν κοιμήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί αρκετές ώρες. Το πιο λογικό είναι, με βάση αυτό που συζητάμε, ότι συμβαίνει αυτό επειδή ο εγκέφαλός τους δεν σταμάτησε ποτέ να είναι σε μία εγρήγορση, δεν σταμάτησε να επεξεργάζεται δεδομένα, δεν σταμάτησε η ροή της σκέψης να τρέχει. Και εδώ ακριβώς αρχίζει να αποκτά νόημα η έννοια των διακοπών. Θα το δούμε πώς, γιατί και ο καθένας το κομμάτι των διακοπών μπορεί να το έχει διαφορετικά στο μυαλό του, αλλά να το δούμε γενικότερα ως έννοια και ως διαδικασία που αφορά και την εγκεφαλική λειτουργία. Δεν μιλάμε για πολυτέλεια, όπως είπαμε, δεν μιλάμε για μια επιβράβευση, ένα μπόνους, αλλά πραγματικά ως μια ψηφιακή

η ψυχική κόπωση, βελτιώνεται η διάθεση, αυξάνεται η δημιουργικότητα, ενισχύεται η μνήμη της εργασίας του κομματιού των ανθρώπων, μειώνονται τα επίπεδα του στρες, του άγχους και οι άνθρωποι εμφανίζουν μεγαλύτερη συναισθηματική ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου. Με απλά λόγια, να το πούμε διαφορετικά, όταν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ξεκουραστεί, δεν είναι χάσιμο χρόνο, δεν χάνουμε χρόνο, επενδύουμε στον εαυτό μας, στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου μας. Κι όμως, και να το αναφέρω και αυτό, όσο παράδοξο και αν ακούγεται ενδεχομένως, υπάρχουν άνθρωποι που κάπου μπορεί να δυσκολεύονται σημαντικά να κάνουν διακοπές. Ίσως να ακούγεται έτσι λίγο υπερβολικό, αλλά είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Είναι μια πραγματικότητα που και ως ειδικός τη συναντώ πολύ συχνά και μέσα στο θεραπευτικό κομμάτι, στο θεραπευτικό πλαίσιο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προγραμματίσει μια εβδομάδα άδεια και νιώθουν, ας πούμε, παράλληλα, ταυτόχρονα ενοχές από την πρώτη κιόλας ημέρα που έχουν φύγει από το γραφείο, που έχουν φύγει από την εργασία τους. Μπορεί να κοιτούν το κινητό τους, να κοιτούν τα mail τους, να απαιτούν και να βρίσκονται και να συνεχίζουν μάλλον να βρίσκονται σε διαδικασία επαγγελματισμού, να το τοποθετήσω έτσι, απαντούν σε επαγγελματικά μηνύματα και γενικώς συνεχίζουν να σκέφτονται κατά κάποιο τρόπο με τον τρόπο που σκεφτόντουσαν και λειτουργούσαν κατά την παραγωγική περίοδο, κατά τη διάρκεια που ήταν στη δουλειά. Αυτό συμβαίνει, φίλες και φίλοι, γιατί οι άνθρωποι που φτάνουν στο σημείο αυτό, αντί να φτάσουν να απολαμβάνουν, ας πούμε, στοιχεία των διακοπών, δηλαδή ένα ηλιοβασίλεμα, ένα μπάνιο στη θάλασσα, ένα περίπατο ή ένα ποτό το βράδυ, ανανεώνουν διαρκώς το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, μιλούν και συνεχίζουν να κάνουν πράγματα τα οποία, όπως είπαμε, έκαναν και κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους περίοδου. Αυτό είναι, και να πούμε και να αναρωτηθούμε, γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλοί από εμάς έχουμε συνδέσει, χωρίς να το καταλάβουμε, την προσωπική μας αξία με το κομμάτι της παραγωγικότητάς μας. Σαν να λέμε, αν δεν παράγω, δεν αξίζω. Αν ξεκουράζομαι, κατά κάποιο τρόπο είμαι τεμπέλης. Αν σταματήσω, θα μείνω πίσω σε σχέση με άλλους. Εδώ πρόκειται για έναν από τους πιο ύπουλους, θα έλεγα, γνωστικούς μηχανισμούς που περιγράφει η γνωσιακή ψυχολογία, και το αναφέρω γιατί οι πεποιθήσεις αυτές εγκαθίστανται σιωπηλά μέσα μας και αρχίζουν να καθορίζουν τη συμπεριφορά μας. Έτσι, ακόμα και όταν το σώμα μας φωνάζει ότι χρειάζεται ξεκούραση, ο νους απαντά. Ακόμη λίγο, ας πούμε, τώρα θα τελειώσω αυτό τη δουλειά, αυτό την υποχρέωση, να τρέξω και την επόμενη εβδομάδα, λίγο ακόμα. Δυστυχώς όμως, ας φέρουμε στο παράδειγμά μας, στη σκέψη μας, έναν μαραθωνοδρόμο. Κανένας προπονητής στον κόσμο δεν θα του έλεγε να τρέχει κάθε μέρα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι το οποίο ξέρουμε ότι χρειάζεται, ότι χωρίς αποκατάσταση δεν μπορεί να υπάρχει απόδοση, δεν μπορεί να υπάρχει βελτίωση. Και στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Οι μύες, για παράδειγμα, χρειάζονται χρόνο για να αναδομηθούν, η καρδιά μας χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει στο ρυθμό τον κανονικό, και φυσικά το ίδιο συμβαίνει, ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, την εγκεφαλική λειτουργία. Η ανάπαυση δεν είναι το αντίθετο της απόδοσης, είναι η προϋπόθεση, θα έλεγα, της ίδιας της απόδοσης. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Φανταστείτε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που λειτουργεί, είναι ανοιχτός και λειτουργεί συνεχώς επί μήνες χωρίς ποτέ να κάνει επανεκκίνηση. Στην αρχή, στο ξεκίνημα, φυσικά και όλα φαίνονται φυσιολογικά, δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, όμως σιγά σιγά ο υπολογιστής αρχίζει να παρουσιάζει κάποια μικροπροβληματάκια. Μπορεί να αρχίσει να κολλάει, μπορεί να αρχίσει να καθυστερεί. Οι εφαρμογές κάπου δεν λειτουργούν απόλυτα όπως ακριβώς τον αρχικό καιρό. Η μνήμη αρχίζει και γεμίζει και γενικώς η λειτουργία συνολικά του υπολογιστή γίνεται και πιο αργή συνολικά.

0: Δεν σημαίνει ότι χάλασε ο υπολογιστής μας, ούτε ότι χρειάζεται να τον αλλάξουμε. Απλώς, στην πραγματικότητα, δεν του επιτράπηκε ποτέ να επανεκκινηθεί και να, κατά κάποιο τρόπο, να βάλει σε σειρά, σε κουτάκια, να κατανείμει τις πληροφορίες τις οποίες επεξεργάστηκε όλο αυτό το διάστημα. Ακριβώς κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το κομμάτι του ανθρώπινου εγκεφάλου και του τρόπου που λειτουργεί. Οι διακόπες είναι κατά κάποιο τρόπο η επανακίνηση του ψυχικού λειτουργικού συστήματος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί όντως ο εγκέφαλος είναι ένα λειτουργικό σύστημα, δεν είναι υπερβολή αυτό, δεν είναι ούτε μηδενισμός, είναι μια ουσιαστικά παραπομπή σε κάτι πραγματικό. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένας επεξεργαστής, έχει νευρώνες, έχει δίκτυα, όπως ακριβώς έχει και ένας υπολογιστής. Και να πούμε ότι όπως είπαμε πριν, δεν σημαίνει ότι αν ξεκουραστούμε θα διαγραφούν τα προβλήματα γενικώς, αλλά θα μας επιτραπεί να επιστρέψουμε σε αυτά με καθαρότερη σκέψη, περισσότερη ψυχική ενέργεια και μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα, γιατί φυσικά και το συναίσθημα επηρεάζεται, γιατί φίλες και φίλοι, και το συναίσθημα είναι εγκεφαλική λειτουργία, έχει βάση, εδράζεται στον εγκέφαλο. Και ίσως εδώ βρίσκεται και ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα της σύγχρονης ζωής μας, το οποίο θα ήθελα να το αναφέρω, να το αναπτύξουμε λίγο. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε συνεχώς διακοπές, όπως είπαμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς να ξεκουραζόμαστε. Είναι άλλο το να κανονίσουμε, να φύγουμε, να πάμε διακοπές, και άλλο να ξεκουραστούμε πραγματικά. Είναι άλλο να πάμε σε έναν όμορφο προορισμό και αντί να τον ζήσουμε, να προσπαθούμε, ας πούμε, να τον φωτογραφίσουμε, να βγάλουμε selfies, να βγάλουμε... Δεν αναφέρομαι στο ότι είναι κακό, αλλά εάν δεν μπορέσουμε να ξεκουραστούμε, στην πραγματικότητα αυτό που ονομάζουμε διακοπές, διακοπή δηλαδή κάποιων λειτουργιών, στην πραγματικότητα δεν μπορούν να οριστούν και ως διακοπές. Πολλοί άνθρωποι επικεντρωνόμαστε σε διάφορα πράγματα της διαδικασίας του κόνσεπτ των διακοπών, αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά δεν περιλαμβάνουν πραγματική ξεκούραση. Να πω εδώ ότι χωρίς να το καταλάβουμε, ουσιαστικά άρα σταματάμε να ζούμε το κομμάτι, να ζούμε την εμπειρία και να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε την εικόνα της ίδιας της εμπειρίας. Και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες, δυστυχώς, ψυχολογικές παγίδες της σύγχρονης εποχής. Να πούμε εδώ ότι όταν, θα φέρω ένα παράδειγμα, όταν είναι σαν να καθαρίζουμε σιγά σιγά ένα θολό νερό μιας λίμνης, μιας πισίνας, έτσι ακριβώς είναι και όταν και ο εγκέφαλος αρχίζει να αδειάζει από πληροφορίες, να αδειάζει από διάφορα φορτία τα οποία έχει συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια της πορείας του ενός έντονου έτους δουλειάς και υποχρεώσεων. Να πούμε επίσης ότι όταν σταματήσουμε, θα μας δοθεί η ευκαιρία μόνο να ξανακάνουμε το restart που λέγαμε, όπως είπαμε πριν στο παράδειγμα με τον υπολογιστή. Τότε μόνο στην πραγματικότητα ο εγκέφαλός μας θα μπορέσει να κατανείμει σωστά τις πληροφορίες, τα δεδομένα τα οποία μάθαμε, τα δεδομένα τα οποία επεξεργαστήκαμε, να τα βάλει σε σειρά και να μπορέσει να συνεχίσει, να ξαναξεκινήσει μάλλον στην επόμενη σεζόν πιο παραγωγικός. Θέλω να ρωτήσω και να αναρωτηθούμε λίγο και πόσες φορές πραγματικά μέσα στο χρόνο αυτό, στο έτος το οποίο πέρασε, έχουμε μείνει πραγματικά μόνοι μας με το κομμάτι των σκέψεών μας. Και δεν αναφέρομαι μόνοι με την έννοια ότι έχουμε μια-δυο ώρες μόνοι, με την έννοια ότι καθίσαμε λίγο στο κινητό ή ακούσαμε ειδήσεις ή απαντήσαμε σε μηνύματα, αλλά απλώς αναφέρομαι σε μια κατάσταση που καθίσαμε κάπου σε ένα μπαλκόνι, σε μια κατάσταση στην οποία κοιτούσαμε ένα τοπίο, ένα βουνό και αφήσαμε το μυαλό μας κάπου να, αυτό που λέμε, να ταξιδέψει. Στην αρχή, εδώ είναι το πρόβλημα, ότι οι άνθρωποι έχει φανεί ότι δυσκολεύονται. Μπορεί να νιώθουν μια παράξενη, παράλογη ανησυχία όταν φτάνουν στο σημείο να προσπαθούν να αδειάσουν το μυαλό τους. Είναι σαν να πρέπει οπωσδήποτε, σαν να τους σωθεί κάποιος οπωσδήποτε, να κάνουν κάτι. Και αυτό, με βάση τους ρυθμούς της ζωής μας, είναι μεν κατανοητό, διότι έχουμε εκπαιδευτεί να γεμίζουμε κάθε κενό της ημέρας μας με κάτι, με κάποια υποχρέωση, με κάποια δραστηριότητα. Το κενό όμως δεν είναι, όπως είπαμε, δεν είναι πάντα εχθρός τελικά. Μπορεί να νιώθουμε ανησυχία, αλλά ίσως νιώθουμε ανησυχία λόγω συνήθειας. Όχι επειδή αυτό που κάνουμε όταν πάμε να χαλαρώσουμε είναι κακό. Πολύ συχνά είναι ο χώρος μέσα στον οποίο, το κενό αυτό δηλαδή, αυτή η ησυχία, είναι ο χώρος μέσα στον οποίο γεννιούνται και οι πιο σημαντικές εν τέλει αποφάσεις και πιο παραγωγικές σκέψεις, εκλάμψεις που λέμε, κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Να το πούμε αυτό, διότι ξέρετε, το σημείο της ησυχίας, το σημείο της χαλάρωσης είναι το σημείο στο οποίο πραγματικά έρχονται στην επιφάνεια και οι πιο ουσιαστικές, τα πιο ουσιαστικά συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει ένας άνθρωπος. Το ενισχύει αυτό η σύγχρονη ψυχολογία, να το πούμε αυτό, γιατί μιλά συχνά για την έννοια της ενός κομματιού που ονομάζουμε ψυχολογική αποστασιοποίηση. Τι σημαίνει ψυχολογική αποστασιοποίηση? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται να απομακρύνεται προσωρινά από τα προβλήματα, όχι για να τα αγνοήσει, αλλά για να τα δει από μια ουσιαστικά διαφορετική οπτική πλευρά, από μια διαφορετική οπτική γωνία. Όταν, όπως είπαμε, βρισκόμαστε διαρκώς μέσα σε μια κατάσταση, χάνουμε ενδεχομένως ή αλλοιώνεται η αντικειμενικότητά μας. Αυτό είναι ένα δεδομένο, δεν είναι μια υπόθεση, πλέον είναι ένα επιστημονικό δεδομένο. Είναι σαν να κοιτάζουμε ένα πίνακα ζωγραφικής, έχοντας κολλήσει ουσιαστικά για ώρες κοιτώντας πάνω στον καμβά. Μπορεί να βλέπουμε μόνο μικρές πινελιές και κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες από μόνες τους σε ένα πίνακα μπορεί να έχουν κάποιο νόημα ή να φαίνονται και παράτυπες. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κάνουμε μερικά βήματα πίσω για να αντιληφθούμε ουσιαστικά τον πίνακα ως σύνθεση, ως μια πλήρη, ολόκληρη εικόνα. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί ακρότες, ότι πολλοί άνθρωποι παίρνουν σημαντικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια όντως των διακοπών τους. Μπορεί κάποιος να συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε μια εργασία που εν τέλει, όπως αντιλαμβάνεται τώρα που χαλαρώνει, να τον εξαντλεί. Κάποιοι άλλοι να αντιλαμβάνονται ότι έχουν παραμελήσει ενδεχομένως την οικογένειά τους και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Κάποιοι άλλοι μπορεί να καταλαβαίνουν ότι κυνηγούν στόχους που στην πραγματικότητα δεν μπορεί και να μην είναι δικοί τους στόχοι. Δεν σημαίνει ότι οι διακοπές βέβαια δημιουργούν αυτές τις σκέψεις, σημαίνει ότι δημιουργούν το χώρο και το χρόνο για να τις ακούσουμε αυτές τις σκέψεις. Δηλαδή, γιατί στην πραγματικότητα όταν δεν βρισκόμαστε έστω λίγο μέσα σε αυτή την ησυχία, σε αυτή την αίσθηση της ηρεμίας που μας δίνουν οι διακοπές, δεν μπορούμε να ακούσουμε την εσωτερική μας φωνή, άρα ενδεχομένως δεν μπορούμε να ακούσουμε και τα ουσιαστικά συμπεράσματα τα οποία έχουμε βγάλει. Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να ακουστεί, στον ίδιο μας τον εαυτό δηλαδή. Θυμάμαι κάποτε έναν άνθρωπο που μου είχε πει κάποτε μέσα στη διαδικασία του πλαισίου των συνεδρίων, το οποίο έτσι είναι αξιοσημείωτο, μου είχε πει: δούλευα 14 ώρες κάθε μέρα και πίστευε ότι αυτό ήταν το κομμάτι της ζωής μου, μέχρι που ένα απόγευμα όταν είχα πάει διακοπές σε ένα γνωστό νησί, καθόμουν μόνος μου και συνειδητοποιούσα, βλέποντας από τον μπαλκόνι του ξενοδοχείου, ότι δεν μπορούσα να θυμηθώ πότε ήταν την τελευταία φορά που είχα ευχαριστηθεί και είχα γελάσει. Δηλαδή πότε είχα φτάσει στο σημείο να γελάσω με κάτι με αυθεντικότητα. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε κατάθλιψη, έτσι να το πούμε, δεν είχε κάποια ψυχική διαταραχή, είχε απλώς απομακρυνθεί τόσο πολύ από τον εαυτό του εν τέλει, ώστε χρειάζονταν η σιωπή της στιγμής εκείνης, η σιωπή που περιέγραψε, η σιωπή στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου, για να ακούσει ξανά αυτό που είπαμε προηγουμένως, την εσωτερική του φωνή. Αυτή είναι ίσως και μία από τις μεγαλύτερες λειτουργίες των διακοπών. Δεν είναι ότι αλλάζουν τον άνθρωπο, του υπενθυμίζουν ποιος ήταν και ποιος θα είναι πριν και μετά από το τρέξιμο της καθημερινότητας. Όμως, αγαπητοί ακροατές, να πούμε ότι υπάρχει και μια άλλη πλευρά, την οποία δεν μπορούμε να την βγάλουμε από την συζήτησή μας. Υπάρχουν και άνθρωποι που φοβούνται τη σιωπή. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Και δεν το λέω μεταφορικά. Υπάρχουν όντως άνθρωποι που όταν σταματούν οι υποχρεώσεις αρχίζουν να τους εμφανίζονται σκέψεις που όλο το χρόνο κατάφεραν ουσιαστικά, ακόμα και λίγο πιο συνειδητά, να τις κρατούν μακριά. Δηλαδή άγχος, μοναξιά, υπαρξιακά ερωτήματα, θλίψη, ανασφάλειες για τον εαυτό. Η δουλειά πολλές φορές, θα το έχετε ακούσει, το γνωστό μοτίβο εργασιοθεραπεία, η δουλειά δηλαδή πολλές φορές λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός και άμεσης και έμεσης αποφυγής. Όσο είμαστε απασχολημένοι, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε όσα συμβαίνουν μέσα μας, έτσι. Όταν έρθουν οι διακοπές και πέσει ο θόρυβος της καθημερινότητας, η ψυχή βρίσκει, ο ψυχισμός μας δηλαδή, βρίσκει πραγματικά το χώρο να μας μιλήσει. Όχι να μιλήσει, να μας μιλήσει εμάς. Δηλαδή να ακούσουμε αυτό που είπα, το επαναλαμβάνω, την εσωτερική μας φωνή. Θα το ξαναπώ βέβαια ότι κάποιοι άνθρωποι τρομάζουν από αυτό, μπορεί να τους φαίνεται λίγο ξένο, μπορεί να τους φαίνεται λίγο έτσι κάπως τρομακτικό, με την έννοια ότι νομίζουν ότι κάτι δεν, ενδεχομένως κάτι δεν πάει καλά, επειδή αισθάνονται μελαγχολία ενώ βρίσκονται σε έναν, ας πούμε, σε έναν όμορφο τόπο, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι τόσο ασυνήθιστο όσο πιστεύουμε, έτσι. Δεν σημαίνει ότι οι διακοπές έχουν αποτύχει, σημαίνει ότι ο εσωτερικός κόσμος μας ζητά κατά κάποιο τρόπο την προσοχή. Ίσως είναι η πρώτη φορά, ενδεχομένως μετά από μήνες, που ένας άνθρωπος δεν έχει τίποτε άλλο να ακούσει πέρα από τον εαυτό του. Φυσικά, να πούμε και κάτι σε παρένθεση, ότι το κομμάτι των διακοπών με την έννοια της απόλυτης ηρεμίας και ειδικά με βάση την εποχή που ζούμε, μάλλον ακούγεται λίγο ουτοπικό και ενδεχομένως είναι σε ένα βαθμό. Αυτό που συζητούμε σήμερα και αυτό το οποίο προτείνω και αναφέρω είναι κάποιες στιγμές. Προφανώς δεν έχουμε την πολυτέλεια με τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής να απομακρυνθούμε για εβδομάδες, για μήνες και να ακούμε μόνο τον εαυτό μας. Έτσι, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε πλαίσια τα οποία είμαστε ενταγμένοι, οικογένειες, άλλου τύπου συσσαγωγικά υποχρεώσεις, οι οποίες ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών είναι σχεδόν αδύνατον να τις απομακρύνουμε πλήρως. Αλλά αυτό το πλήρως έχει το νόημά του. Αυτό θέλουμε. Να μην φτάνουμε στο σημείο του πλήρως. Δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε διακοπές. Μπορεί φυσικά κάποια πράγματα να συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Αλλά αναφέρουμε και ότι χρειαζόμαστε κάποιες στιγμές, οι οποίες μπορεί να είναι λεπτά, μπορεί να είναι μία ώρα, μπορεί να είναι δύο ώρες. Να είναι όμως κάτι το οποίο δίνουμε τη δυνατότητα στον εγκέφαλό μας στην πραγματικότητα να πέσουν οι ρυθμοί και να ησυχάσουμε λίγο, χωρίς να μετέχουμε σε πράγματα που κάναμε προηγουμένως. Και επίσης θα ήθελα, αγαπητές φίλες και φίλοι, να προσθέσω στο σημείο αυτό της εκπομπής μας και κάτι που επίσης θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε χαρούμενοι κάθε στιγμή των διακοπών. Έχουμε δημιουργήσει μια κοινωνική προσδοκία ότι το καλοκαίρι πρέπει να είναι η εποχή, ας πούμε, της απόλυτης ευτυχίας. Δεν είναι απαραίτητο και δεν είναι και εφικτό. Αν κάποιος αισθάνεται άγχος, ας πούμε, θεωρεί ότι κάτι λάθος. Αν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο πιστεύει ότι οφείλει και είναι υποχρεωμένος να αισθάνεται ευτυχισμένος κατά τη διάρκεια των διακοπών, αυτό μπορεί να σαμποτάρει συσσαγωγικά την ίδια του τη διάθεση. Θα αγχωθεί για το γεγονός ότι δεν μπορεί πραγματικά να αισθανθεί την απόλυτη ευτυχία. Και η απόλυτη ευτυχία είναι κάτι ουσιαστικά ουτοπικό. Άρα δεν χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να είμαστε, επειδή πήγαμε διακοπές, απόλυτα ευτυχισμένοι. Μιλάμε μόνο για στιγμές ευτυχίας, στιγμές χαλάρωσης. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε συνολικά και πλήρως. Να πούμε ότι το κομμάτι της ψυχικής υγείας δεν σημαίνει να αισθανόμαστε μόνο ευχάριστα συναισθήματα, έτσι. Το ενισχύω δηλαδή αυτό το οποίο μόλις αναφέραμε, σημαίνει να μπορούμε να χωρέσουμε μέσα μας ολόκληρο το φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας. Και στις διακοπές εννοείται θα υπάρξουν στιγμές γέλιου, αλλά ίσως υπάρξουν και κάποιες στιγμές σιωπής, κάποιες στιγμές ουδετερότητας. Μπορεί να υπάρξουν ημέρες, ας πούμε, που είμαστε πιο ξέγνιαστοι, αλλά όντως και ίσως να υπάρξουν και στιγμές, ας πούμε, νοσταλγίας. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα κομμάτια, και η νοσταλγία και η θλίψη και η, έτσι, στιγμιαία στεναχώρια για κάποια είδηση που θα έχουμε, κάποια παράσταση που θα δούμε μπροστά μας, όλα αυτά είναι λογικά. Άρα δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση και δεν θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά δεν χαλαρώσαμε, δεν περάσαμε όμορφα, επειδή υπήρχαν και στιγμές οι οποίες δεν ήταν οι ιδανικές. Τίποτα δεν είναι ιδανικό, αρκεί να έχουμε έστω κάποιες στιγμές στις οποίες εμείς θα θεωρήσουμε ότι κάπου, δηλαδή, αποκτήσαμε, πήραμε λίγο έστω αυτή την απόσταση από τις έγνοιες μας. Θα πω το εξής τώρα, γιατί ένα ακόμη φαινόμενο που θα ήθελα να αναφέρουμε στη σημερινή μας εκπομπή, που είναι και η τελευταία για το καλοκαίρι, όπως είπαμε. Θέλω να μιλήσουμε για ένα φαινόμενο που έχει αρχίσει, έτσι, ιδιαίτερα να απασχολεί εμάς τους ψυχολόγους τα τελευταία χρόνια, και αν μπορούσαμε να το ονομάσουμε με έναν τρόπο θα το λέγαμε την κόπωση της εμπειρίας. Δηλαδή οι άνθρωποι νιώθουν ότι πρέπει να ζήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μέσα σε λίγες ημέρες. Να δουν όλα τα αξιοθέατα ενός προορισμού, να επισκεφτούν όλες τις παραλίες, να δοκιμάσουν όλα τα εστιατόρια, να κάνουν, δηλαδή να μην χάσουν ουσιαστικά τίποτα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι οι διακοπές, όπως αναφερθήκαμε σε αυτό λίγο στην αρχή της εκπομπής μας, οι διακοπές τους μετατρέπονται σε ένα πρόγραμμα, στην πραγματικότητα ένα εναλλακτικό πρόγραμμα εργασίας πάλι. Ξυπνάμε νωρίς γιατί πρέπει να προλάβουμε το τάδε event, τρέχουμε από μέρος σε μέρος, φωτογραφίζουμε τα πάντα, γυρίζουμε εξαντλημένοι στο δωμάτιο και το βράδυ λέμε κουραστική ημέρα και σήμερα, δεν ξεκουράστηκα καθόλου, και είναι λογικό φυσικά, μα φυσικά δεν ξεκουράστηκα καθόλου διότι δεν έδωσα χώρο και χρόνο για πραγματική ξεκούραση. Υπήρχε μόνο η αγωνία να μην χαθεί κάποια, ας πούμε, εμπειρία, κάποια υποτίθεται θεωρητικά χαρούμενη και ευχάριστη εμπειρία, που εν τέλει όμως προσθέθηκε πάνω της και το κομμάτι του άγχους για τη διεκπεραίωσή της. Αυτό σχετίζεται με ένα ακόμα ψυχολογικό, έτσι, μηχανισμό, τον οποίον όλοι λίγο πολύ τον γνωρίζουμε. Μιλάω για τον φόβο ότι κάτι καλύτερο συμβαίνει και κάπου αλλού. Δηλαδή βλέπουμε φωτογραφίες φίλων σε διαφορετικά νησιά, ανοίγουμε το Instagram, ας πούμε, ανοίγουμε κάποια κοινωνικά δίκτυα και βλέπουμε ότι κάποιος βρίσκεται, ας πούμε, κάνει διακοπές σε ένα εξωτικό νησί, ή κάποιος βρίσκεται, ας πούμε, σε ένα εστιοπλοϊκό, κάποιος ταξιδεύει, είναι, βρίσκεται στο Παρίσι. Αυτό ουσιαστικά, αντί να απολαμβάνουμε εκείνη τη στιγμή αυτό που εμείς έχουμε μπροστά μας, ασυνείδητα αλλά και συνειδητά κάποιες φορές αρχίζουμε να το συγκρίνουμε. Η σύγκριση, φίλες και φίλοι, το έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, είναι ίσως ο μεγαλύτερος συσσαγωγικά κλέφτης της απόλαυσής μας και της ευημερίας μας γενικότερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν συγκρίνουμε ποτέ την πραγματική μας ζωή με την πραγματική ζωή των άλλων. Αυτό που συγκρίνουμε, ειδικά στη σημερινή εποχή, συγκρίνουμε τη δική μας πραγματικότητα, προσέξτε, τη δική μας πραγματική ζωή με τις καλύτερες στιγμές που οι άλλοι επέλεξαν να δημοσιεύσουν. Δηλαδή μπορεί να συγκρίνουμε εμείς την κανονικότητα της ζωής μας, την κανονικότητα μάλλον των διακοπών μας, που μπορεί να έχει τα συν και τα πλήν της, όπως είπαμε, με 2, 3, 5, 10 στιγμές, εξειδικευμένες στιγμές κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή θα δούμε ξαφνικά ένα ιδηλιακό τοπίο, ένα ιδηλιακό μέρος, ένα υπερσύγχρονο ή υπερπολυτελές ξενοδοχείο, ας πούμε, το οποίο φωτογραφήθηκε ή αποτυπώθηκε σε κάποιο βίντεο, και θα πούμε ότι κοίταξε να δεις, εγώ δεν πέρασα έτσι, δεν ήμουν σε τέτοιο μέρος, ο άλλος περνάει καλύτερα, έχει κάτι καλύτερο, ή κατά κάποιο τρόπο εγώ δεν μπορώ να απολαύσω τις διακοπές μου, ή δεν έχω τη δυνατότητα να πάω τέτοιες διακοπές όπως ο τάδε ή η τάδε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα χάνουμε από το προσκήνιο το ότι αυτό που δεν φωτογραφίζει ο άνθρωπος με τον οποίο συγκρινόμαστε, έτσι, μπορεί να μην βλέπουμε τις ενδιάμεσες στιγμές του, δηλαδή την κούρασή του, τη δική του κούραση δηλαδή, τη δική του απογοήτευση σε κάποιες στιγμές, τη δική του αποτυχία σε κάποιες άλλες στιγμές. Βλέπουμε μόνο το χαμόγελο και όχι τις ώρες τις ενδιάμεσες, που είναι και πιο σημαντικές άλλωστε και πιο γεμάτες, τις ώρες δηλαδή που προηγήθηκαν. Αυτό, φίλες και φίλοι, δημιουργεί μια ψευδαίσθηση. Νομίζουμε ότι όλοι περνούν, πολλοί δηλαδή, νομίζουμε ότι περνούν καλύτερα από εμάς. Ότι όλοι είναι πιο ευτυχισμένοι, ότι όλοι έχουν πιο όμορφες διακοπές, και ουσιαστικά όσο περισσότερο όμως συγκρίνουμε, τόσο λιγότερο ευχαριστιόμαστε αυτό που ήδη ζούμε ή αυτό που έχουμε επιλέξει να κάνουμε. Έχουμε επιλέξει να πάμε διακοπές σε ένα συγκεκριμένο προορισμό, με τα θετικά του και τα αρνητικά του, όπως οτιδήποτε άλλο στη ζωή. Να πω ότι ο κλάδος της θετικής ψυχολογίας, ένας ιδιαίτερος κλάδος της ψυχολογίας, προτείνει μια πολύ πολύ διαφορετική στάση εδώ, να το πούμε και αυτό. Μας λέει ότι αντί να αναζητούμε συνεχώς περισσότερα ερεθίσματα, μας προτείνει να καλλιεργήσουμε το κομμάτι της ευγνωμοσύνης. Όχι όμως σαν να λέμε μια ρομαντική ιδέα εδώ, αλλά ως μια καθημερινή ψυχολογική άσκηση, μια πρακτική άσκηση. Να αναρωτηθούμε δηλαδή ξεκάθαρα στο τέλος της ημέρας ποιες ήταν οι τρεις, ας πούμε, στιγμές που με έκαναν σήμερα να περάσω καλά. Ίσως ήταν ο καφές που ήπια κοιτώντας τη θάλασσα. Ίσως ήταν, ας πούμε, η συζήτηση που είχα με τη γυναίκα μου. Ίσως ήταν η κουβέντα με ένα φίλο. Ίσως ουσιαστικά αυτές οι μικρές στιγμές είναι που τελικά συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα συνθετικά μιας όμορφης περίοδου, μιας όμορφης περίοδου διακοπών, μιας όμορφης ζωής γενικότερα. Να πω εδώ ότι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, η σημερινή μας συνάντηση σιγά σιγά προχωράει και θα φτάσει στο τέλος της. Όχι όμως μόνο η σημερινή εκπομπή, θα πω ότι με τη σημερινή μας εκπομπή ολοκληρώνεται και ένας ακόμη όμορφος κύκλος της ραδιοφωνικής μας διαδρομής. Πριν κάνουμε το καθιερωμένο για εμάς πλέον καλοκαιρινό μας διάλειμμα, θα ήθελα πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω για τη συντροφιά που μου κρατήσατε όλη αυτή τη χρονιά, για τα μηνύματά σας, για τις σκέψεις σας, για τις ιστορίες που μοιραστήκατε, για την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε αυτή την εκπομπή κάθε Σάββατο μέσα από τη συχνότητα εδώ του Κρήτη FM 87,5. Να πούμε ότι δημιουργήσαμε ένα μικρό χώρο σκέψης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ένα χώρο προβληματισμού, γνώσης, αλλά και πάνω απ' όλα ένα χώρο ανθρώπινης επικοινωνίας. Αυτός ήταν και παραμένει άλλωστε και ο σκοπός της εκπομπής «Νέος κόσμος, νέος ψυχισμός», να μας θυμίζει πως πίσω από τους τίτλους, τις υποχρεώσεις, τις καθημερινές μας ρουτίνες, τις δυσκολίες, αλλά και τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας της σύγχρονης εποχής, υπάρχει πάντα ο άνθρωπος, και μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος και αισθάνεται και σκέπτεται και αναλύει και φιλοσοφεί, αλλά και φοβάται και ελπίζει και ονειρεύεται. Και πολλές φορές μάλιστα είναι και χρειάζεται και απλώς κάποιον να του υπενθυμίζει ότι δεν είναι μόνο σε όλο αυτό, ότι και οι υπόλοιποι άνθρωποι μοιράζονται αντίστοιχους προβληματισμούς, μοιράζονται αντίστοιχες ανασφάλειες, μοιράζονται αντίστοιχες χαρές. Θα ήθελα να κρατήσετε έτσι μια σκέψη από τη σημερινή συζήτηση που είχαμε σήμερα και την αναφορά μας στο κομμάτι της σημαντικότητας των διακοπών. Αυτή θα ήταν η εξής. Θα ήθελα να μην προσπαθήσουμε όλο αυτό το καλοκαίρι να κάνουμε τις τέλειες διακοπές. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε να ζήσουμε αληθινές στιγμές. Δεν χρειάζεται να είναι όλα, όπως είπαμε, εντυπωσιακά και φοβερά για να είναι όμορφα. Δεν χρειάζεται να είναι όλα φωτογραφίσιμα για να έχουν και να αποκτήσουν αξία. Δώστε χρόνο στους ανθρώπους που αγαπάτε. Αφήστε για λίγο το κομμάτι του κινητού στην άκρη, σε λογικό βαθμό φυσικά, γιατί όπως είπαμε είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Κοιτάξτε τη θάλασσα χωρίς να βιάζεστε να τη φωτογραφίσετε. Απολαύστε ηλιοβασιλέματα, συζητήσεις, συναναστροφές. Ακούστε τα παιδιά σας όταν σας μιλούν, δείτε τους γονείς σας, αγκαλιάστε τον σύντροφό σας λίγο περισσότερο και γενικότερα δώστε χρόνο, επιτρέψτε στον εαυτό σας να ξεκουραστεί χωρίς ενοχές. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε ενοχές για την ξεκούρασή μας, γιατί αν δεν έχουμε έστω λίγη ξεκούραση, λίγη αποχή από τη ρουτίνα, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ίδιο και περισσότερο δυναμικά στην επόμενη σεζόν. Να θυμάστε από τη σκοπιά της ψυχολογίας τουλάχιστον ότι η ψυχική υγεία δεν χτίζεται μόνο μέσα στα δύσκολα, χτίζεται και μέσα στις ήρεμες στιγμές, και το τονίζω αυτό, μέσα στα γέλια, χτίζεται μέσα στις μικρές αποδράσεις και χτίζεται μαζί με τις αναμνήσεις που δημιουργούμε με τους ανθρώπους, τους δικούς μας, και με τις χαρές και τις συγκινήσεις οι οποίες μας προσφέρουν. Εκεί βρίσκονται πολλές φορές κιόλας και πιο ισχυρές άμυνες απέναντι και οι μηχανισμοί καταπολέμησης του άγχους για τις δυσκολίες συνολικά της ζωής. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, εύχομαι ολόψυχα αυτό το καλοκαίρι να σας χαρίσει πραγματική ξεκούραση, υγεία, όμορφες στιγμές και ανθρώπους που θα σας κάνουν να χαμογελάτε με αυθορμητισμό. Εύχομαι να στη συνέχεια να επιστρέψετε όλοι λίγο πιο ήρεμοι, λίγο πιο αισιόδοξοι και λίγο πιο κοντά, αυτό που είπαμε κατά όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας, λίγο πιο κοντά στον εαυτό σας. Και αν κάποια στιγμές παρόλα αυτά νιώσετε ότι η ζωή τρέχει ξανά πιο γρήγορα από όσο θα θέλατε, θυμηθείτε, έχετε κατά νου ότι μπορείτε πάντα να επιβραδύνετε λίγο, να σταματήσετε για λίγο, να πάρετε έτσι μια μικρή απόσταση και να ξαναβρείτε την ισορροπία σας. Το βήμα πίσω που είπαμε λίγο πιο πριν στο παράδειγμά μας. Δεν είναι αδυναμία να ξεκουράζεται ένας άνθρωπος, είναι σοφία. Είναι μια πραγματική, είναι μια δυνατότητα, μια σοφή κίνηση που μας κάνει να αισθανθούμε και να είμαστε σε ουσιαστικό βαθμό ισορροπημένοι. Φίλες και φίλοι, σας εύχομαι λοιπόν μέσα από την καρδιά μου, όπως είπα, να περάσετε ένα όμορφο, ένα δημιουργικό καλοκαίρι, να γεμίσετε εικόνες, εμπειρίες και συναισθήματα και που θα σας συνοδεύσουν, θα είναι η δύναμή σας για τον επόμενο χρόνο που έρχεται. Να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε και να έχετε κατά νου ότι είναι θετικό να μπορέσουμε να είμαστε αυθεντικοί και να είμαστε και άνθρωποι οι οποίοι δίνουν στον εαυτό τους το περιθώριο να είναι πραγματικά άνθρωποι με την κυριολεξία της λέξης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο εδώ από τη συχνότητα ξανά του Crete FM 87,5. Θα έχουμε νέες θεματικές, νέες επιστημονικές προσεγγίσεις, νέους προβληματισμούς και φυσικά με την ίδια έτσι αφοσίωση για τον ανθρώπινο ψυχισμό και για την ψυχολογία. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και να θυμάστε πως η μεγαλύτερη αλλαγή στον κόσμο ξεκινά πάντοτε εσωτερικά. Ξεκινά πάντοτε από μέσα μας. Ήμουνα μαζί σας, εγώ, ο Νικηφόρος Κωσιβάκης, κλινικός ψυχολόγος, στην εκπομπή «Νέος κόσμος, νέος ψυχισμός». Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη και τη συντροφιά όλης αυτής της χρονιάς. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Καλή συνέχεια και καλές διακοπές. Τα ξαναλέμε μαζί το Σεπτέμβριο εδώ στο Greedy FM 87,5 στην εκπομπή Νέος Κόσμος, Νέος Ψυχισμός. Καλό καλό.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβέ. Θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου Απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
16: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
17: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
18: Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
19: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
20: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
19: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
20: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
19: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
20: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
19: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
20: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
21: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
22: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
23: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
24: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
25: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
26: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
0: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
24: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
0: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
24: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
0: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
24: Tony Strom.
0: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
24: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
0: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
1: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
2: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
3: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
4: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
26: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
7: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
27: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
28: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
27: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
28: Αυθεντική τσικουδιά.
27: Παρθένο ελαιόλαδο.
28: Μέλι.
27: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
28: Τα πάντα παραγωγής μας.
27: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
28: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
27: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
28: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
27: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
28: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
29: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
30: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
29: 6666-666.
30: Σίτες.
29: Ρολά.
30: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
29: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
30: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
29: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
31: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaeon Vaisse. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaeon Vaisse σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvaisse.gr.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
31: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
6: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Στην

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: την Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Χειρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι στο Βουργιαλάκι μου. σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Μικάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
13: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
14: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
15: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
14: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
15: Σπήλιο μου το λένε.
14: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
15: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
14: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
16: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
17: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
19: φιλοσοφικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
20: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στον χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
21: Κομμάτι της παράδοσης.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράτας.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι
10: αλουμίν.
12: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
13: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
14: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή, είναι ήρα.
15: ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
16: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
15: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
16: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
15: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
16: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
17: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 5:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
3: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
2: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
13: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
12: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
14: Ξενύχτη με
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
17: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
18: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
19: Μου έρωτα,
14: Ο φιλοσοφικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
18: Κομμάτι της καρδιάς μας.

είστε Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα. Τα εξάρια 210-6666-666. In Alumin.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, Λυσίων Μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
12: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
13: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
14: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
15: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
16: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
17: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
16: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
17: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
16: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
17: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
16: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
13: Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε καλά. Οι μέρες προσφέρονται για διασκέδαση. Ο καιρός, πότε έτσι, πότε αλλιώς, τα είπαμε αυτά, τα ξαναλέμε. Λέμε τα ίδια και τα ίδια. Κάνει και αυτός ανάγκη του και τα καπρίτσα του. Σε κατατόπους χαλάει και κάποιες δουλειές, χαλάει και κάποια πανηγύρια, χαλάει κάποιες εκδηλώσεις. Αλλά άντε τώρα να τα βάλεις με τον καιρό και με το Θεό που λέμε. Σήμερα είναι Σάββατο και ο μήνας έχει 4 του Ιουλίου. Σφάγαμε 4 μέρες τάκα τάκα χωρίς να το καταλάβουμε καθόλου μα καθόλου. Και βέβαια εμείς εδώ είμαστε πιστοί όπως πάντα στο ραντεβού μας και να πούμε και τα δικά μας. Δεν είμαστε και στα καλύτερά μας, γιατί το αυγενικό μας πάει βάρκα στο γυαλό, σαν να είμαι σε μια βάρκα μέσα και να έχει και κύμα η θάλασσα, πότε από εδώ και πότε από εκεί. Αλλά τι να κάνω, προσπαθώ να γίνω παντός καιρού, να μην έχω πρόβλημα, αλλά αν δω και τα σκούρα, να ξέρετε ότι αν σταματήσω απότομα να μιλάω στην εκπομπή, σημαίνει ότι με έχει πιάσει για τα καλά και έχω οριζοντιοποιηθεί.

και το θέμα ποιο είναι. Είναι εντάξει, η ζέστη παλεύεται, δεν υπάρχει, γιατί έχει και αεράκι εδώ πέρα, φαίνω και τις πόρτες ανοιχτές. Αλλά τι γίνεται, φοράω το κολάρο, φοράω και ακουστικά στα αυτιά και καταλαβαίνετε πως νιώθω. Εν πάση περιπτώσει, το ενθαρρυντικό στην υπόθεση αυτή είναι ότι το γιατρό που ρώτησα μου λέει μη φοβάσαι, δεν πέθανε κανένας από το αυγενικό. Απλώς θα προσέχεις την ώρα που σε πιάνει να μην σηκώνεις εκεί που πατάς από εδώ και από εκεί, να μην ανεβαίνεις σε καμιά καρέκλα να κρεμάσεις κάτι, να μην κάνεις πράγματα, να ερεμείς, θα κάτσεις σε μια γωνίτσα, θα ξαπλώσεις λίγο και θα περάσει το θέμα. Αυτό μου έδωσε λίγο θάρρος και κουράγιο και λέω ναι μωρέ, δεν θα κάνω εκπομπή, πώς θα γίνει αυτό. Θα είχα χειρότερα προβλήματα αν δεν ήμουν εδώ να κάνω την εκπομπή τώρα, καταλαβαίνετε. Έχω την ανάγκη σας. Αλλά εδώ που τα λέμε λίγο πολύ, όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο πρόβλημα και αυτό το αυγενικό βασανίζει πολλούς ανθρώπους. Είναι, βλέπετε, οι μοντέρνες αυτές δουλειές που κάνουμε και καθυλωνόμαστε επί ωρών των ωρών στις οθόνες των υπολογιστών για να κάνουμε μοντάζ, για να γράψουμε κάτι, για να δούμε κάτι. Αυτό με και καρφωνόμαστε με το κεφάλι εκεί σαν να είμαστε χαϊβάνια, πώς να το πω αλλιώς. Και μετά το αυγενικό, τι θα κάνει και το αυγενικό, αν μείνεις ακίνητος μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, δεν θα έχει προβλήματα. Είναι ότι πιάνει από το σβέρκο που λέμε και αρχίζει και κατεβαίνει προς τα κάτω. Σιγά σιγά εμένα πήγε στην πλάτη, από την πλάτη πήγε στα χέρια, στα μπράτσα, από τα μπράτσα προς τα κάτω. Έχει φτάσει στον αντίχερο του δεξιού μου χεριού και εκεί έχει κάνει φωλιά τώρα. Ένα μυρμήγκιασμα νιώθω στην άκρη του ακροδακτύλου μου, το οποίο εντάξει δεν είναι και τίποτα φοβερό, αντέχεται, αλλά μόνο η αίσθηση που έχεις σου δημιουργεί ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, να ξεφύγουμε από αυτά. Κατά τα άλλα είμαστε καλά, όσο μαζεύουν και οι μέρες και θα την κάνουμε να ξεφύγουμε λίγο από εδώ, από αυτά τα βασανιστήρια κατά τα άλλα. Είναι και αυτό κάτι. Εύχομαι λοιπόν σε όλους σας να είστε καλά, να περνάτε καλά. Εσείς που είστε σε μια ακρογελιά, σε μια ακροθαλασσιά, εσείς που είστε σε ένα βουνό και περπατάτε μέσα στο δάσος, στα έλατα και στα κρύα τα νερά, αλλά και εσείς που είστε στην δουλειά σας και δεν έχετε εναλλακτική λύση, αλλά έχετε το ραδιοφωνάκι σας και ακούτε εμάς για να περνάτε έτσι την ώρα, για να μην καταλαβαίνετε το θέμα της δουλειάς. Γιατί τώρα είναι εύκολο αυτό, βάζεις τα ακουστικά στο αυτί, βάζεις το ραδιοφωνάκι σου στην κολότσιμη ή σε μια άλλη, το κρεμάς όπως να είναι ή κάπως εκεί. Έχουν βρεθεί λύσεις πολλές, ας πούμε, που να μπορείς να δουλεύεις και να ακούς συνάμα, αρκεί η δουλειά να μην είναι κάτι που άλλα μπάλα, δηλαδή να καταστρέφουμε κάποια πράγματα. Γιατί εντάξει, δεν μπορείς να ακούς ταυτόχρονα μουσική και να κάνεις μια δουλειά η οποία απαιτεί να

τι είπε ο Παντελιστόρα, τι θα μας βάλει ο Παντελιστόρα, τι τραγούδι θα μας παίξει ο Παντελιστόρα. Α, το τραγούδι που μου αρέσει, καταλαβαίνετε, αποσπά την προσοχή. Γι' αυτό λοιπόν οδηγεί. Αν θέλετε ψώνει και καλά να ακούσετε κάτι, αράχτε στην άκρη το δρόμο, ακούστε αυτό που θέλετε, πάρτε τηλέφωνο, πείτε μας την επιθυμία σας και μετά αμολάτε να πάτε στον προορισμό σας. Τώρα κάποιοι θα λένε έχει τα προβλήματα ο Παντελής, αλλά τον έχει πιάσει και η λογοδιάρια, δεν τελειώνει με τίποτα. Γι' αυτό το κάνω, για να ξεχνάω και εγώ τα δικά μου. Και για να μην ξεχάσω, είμαστε στους 87,5 συντονισμένοι στην Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Είναι η εκπομπή Κοντά στην Παράδοση, είναι ο φιλαράκης σας ο Παντελής όπως πάντα στο μικρόφωνο και είστε και όλοι εσείς συντονισμένοι εδώ, η μεγάλη οικογένεια. 2 ώρες μέχρι στις 8, θέλετε δεν θέλετε, εδώ θα βασανιστείτε μαζί μου σήμερα. Εσείς που θέλετε να την ακούσετε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν πώς και πώς να ξεκινήσει η εκπομπή. Τώρα για τους αδιάφορους, κανένα πρόβλημα. Μπορεί να βάλουν το ράδιο να παίζει, να κάνουν τη δουλειά τους όλα, αλλά είναι κάποιοι άλλοι που θέλουν σόνι και καλά να ακούσουν τη λεπτομέρεια. Ο καθένας όπως βολεύεται. Λοιπόν, άντε νομίζω ότι πολλά είπαμε. Να σας θυμίσω το τηλέφωνο επικοινωνίας και να ξεκινήσουμε κάνουμε κάτω το πρόγραμμά μας. Το τηλέφωνο λοιπόν είναι το 210-50-65-684. 210-50-65-684 του τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Πάμε να προλάβουμε τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο από το πρώτο ημίωρο, να μην το φάω όλο εγώ με κουβέντα. Αγάπαμε πουλάκι μου, αγάπαμε όπως πρώτα. Ένα φανταστικό τραγούδι με τον Τάκη Καρναβά.

μια υποχρέωση, γιατί με πήρε ο αγαπητός Παύλος από το δρόμο, πάρει για Εύβοια και εντάξει, να του παίξω το τραγούδι του γρήγορα που μου ζήτησε, γιατί δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκεται, αν είναι πολύ κοντά, αν είναι μακριά, αν πάει σε καμιά στροφή και δεν πιάνει το σήμα και με χάσει. Οπότε πιστεύω ότι τώρα είναι μια χαρά να τον προλάβω, γιατί θέλει να αφιερώσει την Ευβοιώτισσα στην Ειρήνη. Δεν ρώτησα αν είναι μαζί παρέα, αλλά πιστεύω ότι είναι μαζί και πάνε για την Εύβοια. Καλά να περάσετε και όπως λέω πάντα, να προσέχετε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν έχει εκεί λαγοκέφαλους, πάντως λαγοπόδαρους έχει σίγουρα. Λοιπόν, τους λαγοκέφαλους και κάνα τσούκτρα, κάνα έτσι, το να προσέχουμε, δεν χάνουμε ποτέ. Λοιπόν, το να είμαστε τσαπατσούλιδες και να λέμε «Α, δεν βαριέσαι», είναι λίγο επικίνδυνο αυτό στους καιρούς που δεν είναι. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, να περάσετε καλά, καλό δρόμο, καλά μπάνια και καλή επιστροφή. Ευβοιώτισσα λοιπόν.

0: ώρα είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
6: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
5: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
7: Καστροφακά μου.
5: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
8: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
5: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr.

0: Η καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Yes.

επειδή δεν πρόσεξα ότι η ώρα ήταν για τα διαφημιστικά, αγαπητέ Παύλο, αν με ακούς και δεν ακούστηκε το τραγούδι σου και η επιθυμία σου, μπορείς να με ξαναπάρεις για να το ξαναβάλω, γιατί τα διαφημιστικά πέφτουν από μόνα τους αυτόματα από την υπολογιστή και εγώ δεν πρόσεξα το ρολόι ότι ήταν και μισή, αλλά εσύ τώρα πράξε όπως νομίζεις. Αν δεν ακούστηκε η επιθυμία σου και το τραγούδι σου όμως, εγώ θα στο ξαναβάλω. Αν μόνο μπει σε κόπο να με πας τηλέφωνο και να μου πεις ναι, δεν το ακούσαμε. Σε ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, αυτά έτσι για την τάξη, γιατί είμαι και εγώ λίγο τσαρδανάμπαλος αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ πολλές φορές να το παρακολουθήσω, γιατί με απορροφάνε κάποια θέματα. Είδα χτυπάει το τηλέφωνο και θα μιλάω, ή κάτι θα σκέπτομαι, ή θα ψάχνω κάποιο τραγούδι. Αλλά εδώ είναι πλέον γνωστό ότι μόλις πάει η ώρα που πρέπει να πέσουν τα διαφημιστικά, μιλάω, δεν μιλάω, εγώ παίζω, δεν παίζω, θα πέσουν τα διαφημιστικά. Γι' αυτό το λόγο το λέω αυτό το πράγμα, για να μην στεναχωριέται κάποιος. Είμαι εδώ, είναι ζωντανή εκπομπή, αλλά μόνο τα διαφημιστικά έχουν δικό τους νόμο. Θα πέσουν την ώρα που πρέπει και εγώ ας μιλάω. Πρέπει να έχω το νου μου λοιπόν συνέχεια, στην ώρα, για να ξέρω ότι θα πέσουν σε λίγο τα διαφημιστικά. Αυτός είναι και ο λόγος που το αναφέρω. Λοιπόν, δεν είναι κακό ούτε ντροπή να ξαναπάρει οποιοδήποτε είναι αυτός, εκτός από τον Παύλο ή οτιδήποτε, τυχαίνει πολλές φορές στην εκπομπή μου. Α, μπει στον κόπο ένα τηλέφωνο, φίλε, δυστυχώς μας το φάγε το τραγούδι, η διαφήμιση. Αλλά πιστεύω να το άκουσε, γιατί θα στενοχωρηθώ πολύ αν καταλάβω ότι δεν το άκουσε και δεν με πήρε και τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε ότι θα έχω ένα πρόβλημα. Πάω Πετράλωνα τώρα, στα Πετράλωνα εκεί στον Κωσί, τον φίλο μου, που αυτός έχει μια αδυναμία με τρομάρα. Με τρομάρα, πάμε τρομάρας, ο ίμιστος ο φίλος μας. Μέσα.

Ηρέμησα τώρα, αφού ο Παύλος και η Ειρήνη ακούσαν το τραγούδι τους και την αφιέρωσή τους, ακούσαν και τις συμβουλές μου που είπα να προσέχουν. Λοιπόν, και να είμαι καλύτερα, όσο πάω και καλυτερεύω τώρα. Αυτό είναι, γιατί θα ήταν κρίμα, δηλαδή με τόσο χαρά που εγώ χάρηκα που νέοι άνθρωποι μου κάναν ποδαρικό να μην ακούγαν και την αφιέρωση και το τραγούδι, δεν θα ήταν άσχημο. Να είστε καλά λοιπόν, να είναι καλά τα παιδιά. Και ποιος δεν έχει βάσανα, υπάρχει κανείς που δεν έχει βάσανα? Για να δούμε.

τραγούδι και η Φραγκούλη και το τραγούδι. Και ποιος δεν έχει βάσανα, αυτό λέω κι εγώ. Πάρει κανένας άλλος να μην έχει βάσανα. Μόνο τα μωράκια που δεν καταλαβαίνουν ποτέ τέτοια πράγματα και ποτέ να μην καταλάβουν. Λοιπόν, στο παραθύρι κάθεται μάνα και θυγατέρα.

Ωραία, όταν τα καλά θα πάμε μέχρι εδώ, δόξα ο Θεός. Και γρήγορα γρήγορα τώρα, πριν να μας πιάσει μια ώρα, να καλησπερίσω την κυρία Τασία που επικοινώνησε τώρα μόλις μαζί μου. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που χαιρετάει εμένα, χαιρετάει την οικογένειά μου, χαιρετάει την οικογένειά της, τα παιδιά της και τα εγγόνια της και δισέγγωνα έχει η κυρία Τασία. Χαιρετάει την κυρία Φοφό από τους Αγίους Αναργύρους και εγώ θα τη χαιρετήσω με ένα τραγούδι που λέει «Και μια φορά είναι η λεβενδιά, βάστα καημένη μου καρδιά».

Και επειδή κοντεύουμε να κλείσουμε μια ώρα, δεν μπορώ να προσδιορίσω τώρα ακόμα ακριβώς τον χρόνο που είναι, 5-6 λεπτά θα είναι. Να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Ήλε που βγαίνεις το πρωί και το ντουνιάζεις στένεις». Παίρνα και από την αγάπη μου.

και επειδή κάποιοι ρωτήσατε και σήμερα και κάποια προηγούμενη εβδομάδα για την κυρία Δήμητρα που έβγαινε και έλεγε κάποια πράγματα εδώ στην εκπομπή μου, ανησυχήσαν, μου λέει πού είναι η κυρία Δήμητρα, πώς και έτσι. Κοιτάξτε, ήταν έκτακτο το θέμα της κυρίας Δήμητρας, και σαν καλοκαίρι που είναι την έκανε να φάει διακοπές μάλλον, και εντάξει, δεν ήταν καμιά συμφωνία να τελειώσουμε μαζί, ήταν εξωτερικό συνεργάτης η κυρία Δήμητρα, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα έκανε. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε μια πιο μακροχρόνια πορεία μαζί και να της ευχηθούμε να είναι καλά, να περνάει καλά όπου και αν είναι, και να της χαρίσουμε και το τραγούδι «Δημητρούλα μου».

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: In
7: Alumin.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
14: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
12: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
9: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
9: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
9: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Περάσαμε λοιπόν, πάει την αφήσαμε πίσω τη μία ώρα, έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα μας και να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Ένα τραγούδι με τη Σοφία Κολλητήρη. Που το έχει γράψει ο Γιάννης Λεμπέσης.

μοναδική, μοναδική Σοφία Κολλητήρη και Γιάννης Λεμπέσης, καλός φίλος, και αυτός και γράφει καλά και τραγουδάει καλά και συνθέτει καλά και όλα καλά, και να είμαστε καλά που λέει η παροιμία. Άντε ανεβείτε τώρα, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που θα σας βάλω, για να δούμε πως θα ανοίγουμε.

ανεβείτε, ρε παιδιά, ανεβείτε. Λοιπόν, τώρα να χαιρετήσω τον αγαπητό φίλο τον Χρήστο από τα Καλάβρητα, να χαιρετήσω αυτόν, την οικογένειά του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, και ο Χρήστος χαιρετάει εμένα, όλο το ακροατήριό μου, όλους μικρούς και μεγάλους, με δύο τραγούδια. Το ένα είναι «Πανάθεμά σας βάσανα» και το δεύτερο είναι «Φέξε μου φεγγαράκι μου να πάω στην αγάπη μου».

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
4: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

Λοιπόν, λοιπόν, άντε, γιατί μας πήρε ανάποδα ο φακός που λένε. Θα πάω στους Αγίους Αναργύρους τώρα να χαιρετήσω την κυρία Φοφό που έλειπε και ήρθα, μου λέει γρήγορα γρήγορα να προφτάσω όσο μπορώ να σε ακούσω. Να είσαι καλά κυρία Φοφό μου, σε χαιρέτησε και η κυρία Τασία, τη τόπα της κυρία Φοφός, και μου λέει να τη χαιρετήσεις από μένα και να της χαρίσεις το τραγούδι «Ιτιά, Ιτιά» που το τραγουδάω εγώ αυτό το τραγούδι, και αρέσει και στην κυρία Φοφό, και το στέλνει και στην κυρία Τασία.

Απίθανος, ο Μάκης ο Μπέκος, ο ύμνηστος φίλος μας, καλός, καλός παιχταράς, παιχταράς του Κλαρινού. Όλοι οι μεγάλοι παιχταράδες σχεδόν έχουν φύγει, όπως και πρόσφατα ο Πλαστήρας, ο Παναγιώτης και άλλοι πολλοί. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω, προχωράμε.

σήμερα γάμος γίνεται σε ωραίο περιβόλι. Ο Αρίστος, ο κομωτής των καλωδίων, μου είπε να βάλω αυτό το τραγούδι. Παντρεύεται εν πιάτου, αλλά δεν μπόρεσε να παραστεί στο γάμο, μακριά είναι, και της εύχεται να είναι ευτυχισμένη στη ζωή της όλοι.

Όμως κάποια παροιμία λέει ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ, ποτέ. Γιατί θες να φύγεις, πού θα πας? Αυτό θα ακούσουμε από Γιώτα Λίδια τώρα. Κάπως έτσι θα τελειώσουμε σήμερα. Και αφού το ρολόι έχει χτυπήσει και 58, για να μην μας κόψουν στον αέρα, να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο στις 6 το απόγευμα. Εσείς φροντίστε να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Εκδηλώσεις παντού γίνονται, παντού πανηγύρια, παντού χαμός. Λοιπόν, μη μένετε μέσα στα σπίτια σας. Όσοι μπορείτε βγείτε και πηγαίνετε κάπου να χορέψετε, να ξεσπάσετε.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
11: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
13: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
16: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
15: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
16: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
15: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
16: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
17: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
16: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή, είναι
0: η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: τις υγείες σας. Είμαστε καλά, πάνω σας.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
4: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
3: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
5: Καστροφακά μου.
3: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
6: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
3: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
10: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
10: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
10: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
10: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
11: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
12: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
13: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
14: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
13: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
14: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
13: σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
14: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
13: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στη Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

87,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas, με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
7: Στο φιλ της ένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
7: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
6: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
7: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Κομμάτι της παράδοσης.
3: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

χωρίς πηξίδα. Αχι, ήμουν χωρίς πηξίδα και προς ανατολιστικά για μια στιγμή μουσίδα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μην πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
9: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
10: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
9: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
11: Καστροφακά μου. Καστροφακά μου.
9: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
12: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
9: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
13: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-525400. Είσοδος ελεύθερη.
14: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή είναι ήρα.
15: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
16: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
15: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
16: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
17: σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
18: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
17: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
4: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
3: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
8: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
7: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
9: Καστροφακά μου.
7: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
10: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
7: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έκκλησα του έρωτα η προσευχή μου κάνω.
11: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
13: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Bayermark from Switzerland. Ακούτε Κρήτη FM.
1: Πάμε και λίγο μαλευζούτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
9: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
10: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
11: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
10: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
11: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
10: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
11: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

που είσαι και είναι ασπρόμαυρα τριγύρω μου τα πάντα. Πού πήγανε τα χρώματα, πού τα άκρυψες και γιάντα.

0: TV. Ανασκουμπώ σου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
1: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
0: Ποια παπόρια και αερόπλανα, CV. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
3: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
3: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
2: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
3: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
6: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
7: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου κάνω.
7: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στη Βενδύμη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
3: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
5: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
7: Για την επόμενη ώρα, θα ακούσετε ωραία κριτικά.

την αγάπη μας είχε τον πρώτο ρόλο. Και εσύ κι αγάπη μου, και εσύ καλός,

μέσα κερά. Μέσα στη σκέψη, στη σκέψη γίνεσαι. Μέσα στη σκέψη γίνεσαι του Απρίλη ανεμόνα. Κι ο νους μου γιάσε μη

πόνους, έχω μαγειριές μες στην καρδιά, πες κι εσύ. Μα η δική σου ενώ πονεί, μα η δική σου ενώ πονεί παράλληλα μ' αρέσει. Μα η δική σου ενώ πονεί παράλληλα

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Σκουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
4: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: κομματιάζει, γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελά και αναστενάζει.
1: Έλα, γαλιά! Βασίλη!

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.